έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επιδύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βγεις ακόμα, να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βάζω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερόν Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου.

Carlos the Jackal για πόκερ. Κάνω ολίσσα τον Batman και πιάνω το Τζόκερ. Με Monte Cristo αναμένω παρκάγια Μεντόζα. Μπάρμπαρα Χάτον προσκύνησε το Ρούμπι Ρόζα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής. Σ' αγαπάω και πώς να πάω σ' άλλη στάση.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Life Assignment.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Κωστάκη, τι γίνεται?
6: Δεν σε βλέπω καλά.
5: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.
14: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
14: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
14: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
14: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, 5η 21 Μαΐου 2026 βεβαίως, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε, είστε πάρα πολλοί, Κωνσταντίνος, Ελένη, χρόνια πολλά στο δικό μου το λουλούδι, την Ελένη, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελένες, στο άλλο μου λουλούδι που έχει φύγει, στη φίλη μου την Ελένη στην Κύπρο πλέον. Δεν μπορώ να θυμηθώ, είστε πάρα πολύ, πάρα πολύ και στην οικογένειά μας και παντού, να είστε καλά, γεροί, δυνατοί και ευτυχισμένοι. Παιδιά μου, γιατί εντάξει, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ευχές για χαρά, υγεία και αγάπη. Μικρά μεγάλα, αυτά είναι εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, 21 Μαΐου σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Εδώ τι έχουμε, εδώ είμαστε στην Τρίπολη και αυτό λέμε με τον Γιώργο. Κοιτάμε τα κινητά μας, δείχνουν βροχές. Κοιτάμε το meteo.gr, την Μετεωρολογική Υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δείχνει βροχές μέχρι... το επόμενο Σάββατο, ναι, δηλαδή το Αγίου Πνεύματος, αν δεν κάνω λάθος, χαιρετίσματα δηλαδή στις μαγκούρες. Κοιτάμε έξω τον ουρανό της Τρίπολης και δεν έχει μισό συννεφάκι. Λέτε να μην επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, γιατί κοιτάμε και την ΕΜΗ. Και τι λέει η ΕΜΗ? Η ΕΜΗ έχει ειδοποίηση για μέτρια έως δυνατή καταιγίδα στην Ανατολική Περοπόννησο. Προσέξτε, και μας έχει ντου μέσα. Δηλαδή είναι μέτρια καταιγίδα εμείς, Τρίπολη, εδώ πάνω από το κεφάλι μας. Κάποια στιγμή γύρω στις 3 το μεσημέρι. Το ίδιο λέει και το meteo.gr εδώ. Τι λέει? Καταιγίδα στις 3 με 3 αποφόρνο το δυτικό άνεμο. Ασθενή βροχή στις 12, παρακαλώ πολύ, και στις 6 βροχούλα. Για αύριο Παρασκευή που είναι και εδώ γιορτάζει και η Εκκλησία, γιορτάζει η πόλη μας βασικά, γιορτάζει η πόλη μας, είναι των Πολιούχων. Μην με βάλετε να το πω, θα το πω λάθος. Δημητρίου και Παύλου, λοιπόν, νεομαρτύρων. Τι δείχνει? Συννεφιά και καταιγίδα στις 6 το απόγευμα. Και πάρα πολλά κουνούπια, παιδιά, πάρα πολλά κουνούπια σε 9 το πρωί. Α, εγώ λέω και τα κουνούπια, γιατί, εντάξει, κουκούπια που τα έλεγε και το Λενάκι μου όταν ήταν μικρότερο, κουκούπια. Λοιπόν, θα έχει κουκούπια και τι άλλο θα έχει? Καταιγίδες. Το Σάββατο, συννεφιές, βροχές, καταιγίδες. Βέβαια, η θερμοκρασία θα είναι εκεί στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Την Κυριακή, συννεφιές, λίγες βροχούλες και 24 βαθμούς Κελσίου. Πολλά κουνούπια. Και μετά τη Δευτέρα επίσης δείχνει βροχούλες, την Τρίτη δείχνει βροχούλες, ασθενείς βέβαια. Θα δούμε, μπορεί να σηκωθεί και να φύγει αυτό το πράγμα. Νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε. Μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, δεν έγινε και τίποτα. Βροχές. Μάιος είναι. Το μόνο δύσκολο θα είναι να πάει το πράγμα όπως πήγε και την Πρωτομαγιά και οι περισσότεροι μείνανε σπίτι τους. Θα μου πεις, βγήκαν αρκετοί βέβαια, ναι. Οι περισσότεροι όμως μείνανε σπίτι τους. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι σήμερα. Λοιπόν, είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Natura 2000. Δεν σημαίνει τίποτα απολύτως αυτό, οπότε ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Τα έχουμε φάει όλα πια. Επί της ουσίας έχουμε πάρει μαχαιροπύρουνα και έχουμε φάει τη φύση. Είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Και Διεθνής ημέρα τσαγιού. Δεν ξέρω αν αγαπάτε το τσάι, εγώ δεν το αγαπάω καθόλου. Σαν σήμερα το 1851 καταργήθηκε η δουλεία στην Κολομβία. Το 1864, και θυμηθείτε το για να απαντάτε σωστά τις ερωτήσεις του Τσέις, τα Επτάνησα ενώνονται με την Ελλάδα σαν σήμερα. Το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι σαν σήμερα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, FIFA, εντάξει. Το 1930 ο Γεώργιος Παπανδρέου, υπουργός παιδείας τότε, υπουργός παιδείας, το 30 λέμε, δεν λέμε για τώρα, υλοποιεί την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Το 1995, λέει, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κατεδάφιση σαν σήμερα με δυναμίτη στην Ελλάδα σε ένα κτίριο 15 ορόφων και επί 30 χρόνια ημιτελές. Ήτανε του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Τι ωραία, ένα μπαμ. Ακούς, Ανδρέα, κατεδαφίσεις που σ' αρέσουν. Και το 2005, σαν σήμερα είχε νικήσει η Έλενα Παπαρίζου τον διαγωνισμό της Eurovision. Η μουσική ήταν του Χρήστου Δάντη και η στίχη της Ναταλίας Γερμανού και ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής στο θεσμό και η μοναδική μέχρι σήμερα, νομίζω. Δεν έχουμε κερδίσει ξανά, όχι. Εντάξει.
Και σαν σήμερα είχαμε το 2023 βουλευτικές εκλογές με πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια, ήταν 21 Μαΐου, για φαντάσου. Σαν σήμερα το 1860 γεννήθηκε ο Βίλεμ Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με τον Νομπέλ ιατρικής το 1924. Το 1902 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία στα θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Το 1921 ο Ανδρέης Ζαχάροφ γεννήθηκε σαν σήμερα, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με το Νομπέλ Ειρήνης, το οποίο όμως και αρνήθηκε πολύ σοφά. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1999 ο Φρέντι Γερμανός, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ο Τζον Γκίλγουτ το 2000, Άγγλος τοπιός. Και το 2018 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, Έλληνας τοπιός και συγγραφέας, γνωστός ως Χάρη Κλίν, βεβαίως. Σπουδαίος Χάρη Κλίν, τον οποίον τον θυμάμαι πολύ συχνά και να σας πω τι θυμάμαι κυρίως από τον Χάρη Κλίν. Το ήθελα να ήμουν πράσινος, κάθε φορά που διαβάζω κάτι για το Πασόκ, ήθελα να ήμουν πράσινος, πράσινα να μιλούσα, πράσινα να σκεφτόμουν, πράσινα να αγαπούσα. Και όπως το λέει και από την πολύ πρασινάδα μας, να φάει και η γελάδα μας. Λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο, θα σας έρθει. Και άλλα πολλά από τον Χάρη Κλίν, ήταν σπουδαίος. Και την τρομερή ατάκα εκεί σε αυτόν τον Αρτέμι, με λένε Αρτέμι. Βρέφος, όχλος, θάνατος. Για σκεφτείτε το. Αυτά λοιπόν ήταν τα σαν σήμερα, για σήμερα.

Παιδιά, θα το ξεχνούσα. Παρολίγο, αν είναι δυνατόν δηλαδή, θα το ξεχνούσα. Του χρόνου τι θα διαβάζουμε στο Σαν Σήμερα, αν είμαστε καλά και είμαστε ακόμα εδώ βεβαίως. Τι θα διαβάζουμε? Θα διαβάζουμε ότι Σαν Σήμερα η Μαρία Καρεστιανού ανακοινώσε το νέο της κόμμα. Μόνο που του χρόνου και τον καιρό, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε ήδη και εκλογικό αποτέλεσμα, έτσι. Λοιπόν, όντως 21 Μαΐου, όπως έχει πει η κυρία Μαρία Καρεστιανού, θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος της σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στις 18:30. Με ένα καινούριο βίντεο. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμη περισσότερα. Αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν, είπε η ίδια. Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, ιδρυτική διακήρυξη. Λοιπόν, θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του YouTube από το ιντερνετικό κανάλι Action ST. Έτσι υπάρχει και μπορείτε να πατήσετε ιδρυτική διακήρυξη, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, Action ST. Ελπίδα μάλλον θα το λένε το κόμμα. Τώρα αυτά είναι τα σημερινά. Μετά παίζουμε με τον Αλέξη Τσίπρα το 6-7, δηλαδή θέλω να πω παίζουμε 26 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσει ο Τσίπρας στο κόμμα του. Okay. Και κάπως έτσι ξετρυπώνονται σιγά σιγά εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βγουν στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης. Η κυρία Καρεστιανού έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Ζητάει δικαιοσύνη. Δεν θα είχε ξεκινήσει αυτό το κίνημα αν η δικαιοσύνη είχε κάνει τη δουλειά της, αν η κυβέρνηση αναλάμβανε τις ευθύνες της, αν η Βουλή αποφάσιζε όπως έπρεπε να αποφασίσει, αν εν πάση περιπτώσει δεν είχε πνιγεί η χώρα στα σκάνδαλα, δεν θα πω μόνο η κυβέρνηση, θα πω η χώρα στα σκάνδαλα, και αν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν λίγη περισσότερη, έτσι, πώς να το πω, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα μέσα τους, ώστε να, πώς να το πω, να διεκδικήσουν αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικήσουν, με πράξεις εννοώ, με νομικές ενέργειες, με πράξεις. Από εκεί και πέρα όμως η κυρία Καρεστιανού δεν είναι μόνο η μητέρα της Μάρθης, έτσι, είναι και μια γυναίκα η οποία μπαίνει στην πολιτική αρένα, στον πολιτικό στίβο, και περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα πιστεύω αυτού του κόμματος, αυτή της ιδρυτικής διακήρυξης, και θα κριθεί από αυτά. Όπως όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί σαφώς και είναι πάγια ανάγκη, όχι μόνο θέληση, είναι ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη. 57 άνθρωποι χάθηκαν άδικα με εγκληματικές κρατικές ενέργειες, με εγκλήματα, κρατικά εγκλήματα. Έτσι χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Όλη η διαχείριση είναι ένα έγκλημα της υπόθεσης από την ώρα που συνέβη το δυστύχημα και μετά. Φυσικά και είμαστε και στο πλευρό της Μαρίας Καρεστιανού και των υπόλοιπων γονέων. Έτσι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές τοποθετήσεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουν σπεύσει τα μέσα ενημέρωσης, τα φιλοκυβερνητικά, μητσοτακικά, παύλα, όπως θέλετε πείτε τα, και τρέχουν και ψάχνουν να βρούνε σιγά, ρε παιδιά. Σιγά ρε παιδιά. Αν είναι ο Θανάσης Αυγερινός ένας αξιολογότατος άνθρωπος, επειδή είναι στη Ρωσία, ζει στη Ρωσία, είναι ρωσόφιλο το κόμμα της Καρεστιανού. Πω, θα έρθει ο Πούτιν εδώ και θα μας πει: ραγιάδες Έλληνες, ελάτε εδώ. Για Γκέλμπουρντά. Όχι, δεν θα το πει Γκέλμπουρντά. Θα πει: για Χατσού. Θέλω. Δεν ξέρω. Τα ρωσικά μου δεν είναι τόσο. Σαφώς δεν είναι καλά. Δεν είναι ανύπαρκτα βασικά. Μια φίλη μου τι μου έλεγε. Μου έλεγε: το μόνο που σου χρειάζεται σένα όταν θα πας στη Ρωσία είναι να ξέρεις και να πεις: για Χατσού πιτς. Τι σημαίνει αυτό, της λέω, Έφη, θέλω να πιω. Α, και μετά μπορείς να το συμπληρώνεις. Για Χατσού πιτς, βινό, κρασί, βότκα, ουίσκι. Αυτά. Μέχρι εκεί ξέρω, μέχρι εδώ έχω πληρωθεί. Όμως αυτό που ξέρω πολύ καλά είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ψάχνουμε και να ξεσκονίζουμε και τα μέσα ενημέρωσης να αναλώνονται με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι συμβαίνει με το κόμμα Καρεστιανού και ποιοι είναι μαζί της. Στην αρχή ήταν επειδή η κυρία Γκρατσία είχε κατέβει με την Νίκη. Εντάξει, αυτό το θεωρώ τέλος πάντων τώρα. Τόσο μυαλό έχει η κυρία Γκρατσία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μπορώ να συνοηθώ με ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στην Εθνική Πινακοθήκη και τα σπάνε επειδή δεν τους αρέσει το έργο. Όχι.
και τα θέλουν όλα πατρίζες και οικογένεια, με τίποτα δεν μπορώ να αντέξω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η κυρία Γκρατσία ήταν στην νίκη και η κυρία Καριστιανού είχε εκφράσει μια συγκεκριμένη άποψη για τις εκτρώσεις. Πολύ ωραία, άρα είναι ακροδεξιά. Δεν ξέρω τι τώρα μας βγήκε, φιλορωσική κομμουνίστρια ή ακόμα χειρότερα πουτινικιά. Δεν ξέρω τι άλλο θα τη πούνε. Και ο Θανάσης ο Βιερινός. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα το μισό του μυαλό να είχαν, θα είχαμε καλύτερα μέσα ενημέρωσης, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και φυσικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι καυγάδες του με τον Βαλασόπουλο. Τρελαίνομαι για τους καυγάδες του. Τέλος πάντων, αφήστε το να δούμε τι θα γίνει και εν πάση περιπτώσει ψάξτε και βρείτε τι μυρίζει στην Αθήνα, βρε παιδιά, αυτές τις μέρες. Τι μυρίζει, τι κρύβεται, τι μας κρύβουν και ακόμα χειρότερα. Δεν είμαστε μακριά από την Αθήνα, Γιώργο. Λες να μυρίσει τίποτα περίεργο και εδώ. Δεν ξέρεις, από εδώ, από εκεί, τι γίνεται, ποιος διαπλεκόμενοι. Πάντως εντάξει, έχω πεθάνει στα γέλια. Τι θεωρία συνωμοσίας. Τι αυτά, ότι. Ναι, είναι αλήθεια ότι όντως πριν πρωτού γίνει ένας μεγάλος σεισμός, η γη εκλεί κάποια αέρια, ευγενή αέρια. Ραδάνιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ένα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι. Εκείνο είναι άοσμο, δεν είναι. Μπορούν να το καταλάβουν τα ραντάρ, βέβαια. Επίσης, σίγουρα θα μας έχουν καταλάβει εξωγήινοι. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι αυτή η άλγη η οποία συγκεντρώνεται στο Θερμαϊκό και κάνει την Θεσσαλονίκη να μυρίζει σαν κλούβιο αυγό. Υπάρχει και αυτή η λογική. Η άλγη η οποία συγκεντρώνεται, ναι, μεθάνιο βγάζει. Αλλά εδώ τώρα δεν στέκει, ρε παιδιά, να είναι. Τώρα να είναι παντού, δηλαδή Γλυφάδα, Άλυμος, Φάλιρος, Αρονίδα, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Εκατοντάδες κλήσεις από πολίτες που έκαναν λόγο για ανυπόφορη μυρωδιά αερίου. Ανυπόφορη μυρωδιά αερίου. Βέβαια δεν βρήκανε τίποτα. Δηλαδή, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης εδώ γελάνε και Πολιτικής Προστασίας και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Δέχτηκε πολλές κλήσεις και αναπτύχθηκαν, λέει, οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές. Βλάβη από τον ΔΕΣΦΑ δεν έχουμε. Από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ Αττικής δεν έχει εντοπιστεί πρόβλημα. Έχουν πει όλοι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, τίποτα. Και μέχρι εκεί. Τώρα βέβαια. Ο Ευάγγελος Γερασόπουλος, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είπε ότι οι οσμές δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα δίκτυα μέτρησης ρήπων και ότι χρειάζονται πιο εξειδικευμένες μετρήσεις ή πιο εξειδικευμένες δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για να καταλάβει κάποιος καλύτερα την προέλευση της πηγής. Το δίκτυο χωρικά είναι επαρκές, λέει. Το πόσο πυκνό είναι. Εξαρτάται από πληθυσμικούς παράγοντες για κάθε πόλη ξεχωριστά. Α, εννοεί το δίκτυο το οποίο είναι, μετράει τους ρήπους, τους σωματιδιακούς. Υπάρχει πρόβλημα και στο Θησίο και είναι αρκετά μακριά από τα νότια προάστια, είπε ο άνθρωπος. Και ο Λαγουβάρδος λέει ότι η μετεωρολογία δείχνει πηγή προέλευσης στον Σαρονικό. Μήπως συμβαίνει αυτό που λέει εδώ ο φίλος μου Γιώργος, κάπου υπάρχει ένα παράνομο αλυσβερίσι μέσα στη θάλασσα ίσως και τους ξέφυγε το πράγμα, κανένα λαθρεμπόριο, τίποτα και έκανε πουφ. Μην ανάβετε τσιγάρα στην Αθήνα, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσο μυρίζει πολύ. Σε εξωτερικό χώρο λογικά δεν πιάνει κάτι, αλλά δεν ξέρω, μη σας πάρω και στο λαιμό μου και αρχίζετε να τρενάζετε, αλλά εν πάση περιπτώσει προσέξτε με τίποτα αναπτήρες. Ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Εγώ θυμάμαι, για να δείτε πόσο άχρηστη είμαι, μία φορά φοιτήτρια ήμουν έξω στο μπαλκόνι και προσπαθούσα να αλλάξω τον καζάκι για να φτιάξω έναν ελληνικό καφέ, έτσι. Και μου δίνει οδηγίες ο Πολωνός, ο οποίος ήταν στον όροφο της απέναντι πολυκατοικίας και μου έλεγε: μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Και εγώ ήμουν, όχι, μη φοβάσαι, είναι εύκολο. Δεν τα κατάφερα ποτέ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργου Αναγνωστόπουλο, στο μικρόφωνο Εύα Γαλανιάδη, μικρή διακοπή για διαφημίσεις και ερχόμαστε με άλλα τοπικά και καυτά. Πολύ καυτά όμως. Λοιπόν, λίγες διαφημισούλες και πάλι μαζί σε λίγο. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί! Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
0: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελή. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Σούπα παριστερά, νέα σέντρα, Μιριτέλο και παλιά.
1: Σου λέει Μαρκόλο, δεν γινόταν να το χάσει αυτό.
2: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Αρεγγής. Και παλιά, γκολ! Μιριτέλο, 2-0.
2: Ανάσα μου, για αέρα μου.
0: Αλλάκ Μπεσκάδη για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα εδώ

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, εδώ στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα 5η 21 Μαΐου 2026, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, επειδή χθες είχα αυτή τη δουλειά την οποία έπρεπε να τελειώσω και δεν ήμουν εδώ και την προηγούμενη μέρα, την Τρίτη δηλαδή, το καπάκι ήταν, δεν ήταν τίποτα. Δεν βαριέσαι. Την προηγούμενη μέρα λοιπόν είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε συνεδρία στο Δημοτικού Συμβούλιο. Δεν πρόλαβα να σας πω τα καθέκαστα εγώ από την πλευρά.

Που έχουν διαπιστωθεί στο φέροντο οργανισμό των κατασκηνώσεων του Δήμου στο παράλιο Άστρος. Οι κατασκηνώσεις θα μείνουν κλειστές στο παράλιο Άστρος για φέτος. Προφανώς, κυρία Δήμαρχε, προφανώς κανένας δεν θέλει να πέφτουν ντουβάρια στα κεφάλια των παιδιών και κανένας δεν θέλει να υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στη στατικότητα ενός κτηρίου. Ενός κτηρίου το οποίο στέκει εκεί για περίπου 60-70 χρόνια, δεν ξέρω κι εγώ πόσα είναι. Δεν έχει ελεγχθεί ποτέ προφανώς. Έτσι, ποτέ δεν έχει γίνει μια μελέτη. Είναι δίπλα στη θάλασσα που σημαίνει διπλάσια διάβρωση. Και έπρεπε να γίνει έλεγχος. Το πρόβλημα με αυτή τη μελέτη είναι ότι για ακόμα μία φορά δόθηκε με απευθείας ανάθεση και για ακόμα μία φορά σε μηχανικό εκτός νομού, να το πω έτσι, και δήμου προφανώς, στο Λασίθι. Όπως είπαν και πέρασε τη θάλασσα. Ο κύριος Μηνιώδης, έπρεπε να περάσουμε τη θάλασσα, να πάμε στο Λασίθι για να βρούμε μηχανικό. Και πάνω εκεί άρχισε τώρα το παράλογο. Γιατί ο κύριος Τζιούμης είπε ότι εντάξει, εκεί βρήκαμε μηχανικό, γιατί δεν υπάρχουν μηχανικοί αλλού. Όχι, δεν υπάρχουν μηχανικοί εδώ. Μα θα με τρελάνεις, έλεγε ο κύριος Κατσίρης. Δεν υπάρχουν μηχανικοί στατικολόγοι στην Τρίπολη για να κάνουν μια μελέτη για τις κατασκηνώσεις. Είναι δυνατόν να δίνουμε τις δουλειές δεξιά και αριστερά. Και ο κύριος Ηλίας Κούρος, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, πετάχτηκε πάνω και φώναζε. Φώναζε ότι όχι. Λοιπόν. Ζήτησε να μάθει ο κύριος Κούρος αν υπάρχει ένας να κάνει στατικές μελέτες στην Τρίπολη. Ένας, δεν υπάρχει κανένας. Κύριε Κούρο μου, really. Δηλαδή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, φυσικά υπήρξε αντίδραση. Υπήρξε αντίδραση και εκείνη την ημέρα υπήρξε αντίδραση από πολλούς μηχανικούς οι οποίοι είναι και στατικολόγοι εδώ στο Δήμο Τρίπολης. Από το ΤΕΕ δεν έχει υπάρξει αντίδραση ακόμα, όπως δεν έχει υπάρξει αντίδραση από το ΤΕΕ κάθε φορά που δίνεται μια απευθείας ανάθεση δεξιά και αριστερά ανά την Ελλάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Στο κάτω-κάτω ο κύριος Τζιούμης είναι ο πρώτος ο οποίος λέει ότι πρέπει να δίνουμε δουλειά σε ανθρώπους του τόπου μας. Ναι, αλλά δώστε. Δεν ξέρω, δηλαδή εντάξει. Δώστε. Δεν είναι κάτι. Κάντε ένα διαγωνισμό. Γιατί δεν κάνετε ένα διαγωνισμό, μικρό διαγωνισμό. Όλα πια απευθείας αναθέσεις. Από το Σεπτέμβρη την κοσκινίζουν τη μελέτη για το. Πώς το λένε, για τις κατασκηνώσεις. Και αυτό που έκανε επίσης εντύπωση είναι ότι υπευλήθη 14 Μαΐου 1000 σελίδες μελέτη και 15 έπρεπε να εγκριθεί. Δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι τα πράγματα έτσι πια. Προφανώς υπάρχει ανάγκη, αλλά τούτη η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κάνει συνεχώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αφενός να αντιμετωπίζει με τέτοια, πώς να το πω, με τόση φωνή τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, για να μην πω άλλα ζωνία και τίποτα χειρότερο, γιατί αυτό δείχνει, δεν μπορεί να πετάγεται πάνω οποιοδήποτε και να λέει ότι, και όταν λέω οποιοδήποτε εννοώ οποιοδήποτε. Και κακώς ο κύριος Κατσίρης ή ο κύριος Μηνιώτης δεν άρχισε να αραβιάζει ονόματα εκείνη την ώρα. Όπως ας πούμε έκανε ο μηχανικός, ο πολιτικός μηχανικός και στατικολόγος, ο οποίος χθες προχώρησε σε μια ανάρτηση, απαντώντας φυσικά παρέμβασε στα μέσα επικοινωνίας Αρκαδίας και της Τρίπολης και έχει απόλυτο δίκιο, ο κύριος Γιώργος Καρούντζος, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών του Νομού Αρκαδίας, ήταν αρκετά σκληρή και κύριε Καρούτζο μου, αλήθεια, εξαιρετικά τα ελληνικά σας, δηλαδή το ευχαριστήθηκα, την ανακοίνωση. Και απαντά με τον πιο ευθύ τρόπο στην επιμονή της Δημοτικής Αρχής ότι δεν υπάρχουν μηχανικοί για να αναλάβουν τέτοιου είδους μελέτες στην Τρίπολη. Θα σας διαβάσω λοιπόν τι λέει ο κύριος Καρούτζος, ο οποίος μάλιστα επιφυλάσσεται και όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του. Βεβαίως. Για τα οποία, όπως λέει, και βαθιά θεμέλια έχουν και δεν χρήζουν κομματικής στατικής ενίσχυσης. Ναι. Ο κύριος Καρούτζος είναι πολιτικός μηχανικός, πιστοποιημένος μελετητής προσεισμικών ελέγχων και δικαστικός πραγματογνώμων. Και επίσης είχε αναλάβει και για το Δήμο Τρίπολης πράγματα. Δηλαδή δεν τον εμπιστευόμαστε, αλλά πριν από χρόνια, πολλά χρόνια. Λοιπόν, λέει ο κύριος Καρούτζος, σήμερα σπάσανε τα τηλέφωνά μου από φίλους, γνωστούς, παλιούς και νέους πελάτες, ιδιώτες και συναδέλφους μηχανικούς, να με ρωτήσουν αν έχω κάτι στην υγεία μου και αν έφυγα πρόωρα από το επάγγελμα. Αιτία, το πρώτο θέμα στις τοπικές ειδήσεις, ότι η Τρίπολη δεν έχει πολιτικούς μηχανικούς ικανούς να μελετήσουν στατικά ένα κτίριο, σαν και αυτό των κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολη στο παράλιο Άστρος. Προσωπικά, ξέρω τουλάχιστον 5 έξω από μένα τριπολίτες μηχανικούς, καλύτερους από μένα, κάποιοι μάλιστα και μέσα στα πολυτεχνία.
Σε ό,τι με αφορά, λέει, βιοπορίζομαι από την ας πούμε εστίασή μου στα στατικά τα τελευταία 37 χρόνια και από αυτά τα 30 ως ενεργεία πτυχιούχος μελετητής δημοσίου στην κατηγορία 8, στατικά με τον αριθμό Μητρώου Τάδε και έδρα την Τρίπολη. Κάτι που και ο Δήμος Τρίπολης το ξέρει, αφού έχω μελετήσει στατικά κτίρια εδώ και πολλά χρόνια, με τελευταίο ένα βρεφονιπιακό σταθμό πριν από 2 χρόνια που παρελήφθη από τους συμβούλους του Δήμου. Σήμερα ακόμα έχω σε ισχύ 2 συμβάσεις για στατικές

Μελέτε όμορου Δήμου Βόρεια Κοινουρία και Γορτινία. Αυτή η επίγνωση με κάνει καχύποπτο για τα κίνητρα εκείνων που από τη μία με ξέρουν και με εμπιστεύονται ως μηχανικό και από την άλλη όχι. Οι βρώμικοι υπαινιγμοί εις βάρος των μηχανικών της Αρκαδίας με αναγκάζουν σημερινή δημόσια παρέμβαση για δύο βασικούς λόγους. Γιατί θίγουν άδικα την επιστημονική επάρκεια των πολιτικών μηχανικών της Αρκαδίας, γιατί απαξιώνουν την προσωπική μου πορεία και τον αγώνα επιβίωσής μου για 37 χρόνια, έχοντας χιλιάδες στατικές μελέτες στην πλάτη μου, από γέφυρες και πολυκατοικίες, σχολιά και κλειστά γήπεδα, έως απλά κτίρια και κατασκευές, χωρίς αστοχίες και ατυχήματα. Θέλω επίσης να καταθέσω με την ιδιότητα του επί τρεις συνεχόμενες θητείες τέως Προέδρου του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών του Νομού Αρκαδίας, τη διαμαρτυρία εξ ονόματος και άλλων συναδέλφων, με τους οποίους είμαι έτσι κι αλλιώς σε καθημερινή επαφή, τον αποτροπιασμό μας και για την υποβάθμιση και απαξίωση των μηχανικών του νομού. Αν η άποψη περί έλλειψης μηχανικών ήταν προσωπική, δεν θα μας απασχολούσε καθόλου, όπως δεν θα απασχολούσε έναν τριπολιτσιώτη καρδιολόγο η άποψη ενός αμόρφου του στο καφενείο ότι η Τρίπολη στερείται καρδιολόγων. Pun intended. Το σχόλιο κατευθείαν για τον κύριο Τζιούμι, έτσι. Όταν όμως λέγονται πράγματα από πρόσωπα που εκπροσωπούν θεσμικά την κοινωνία, με την εξαντικειμένη ιδιότητα της εξουσίας να ενημερώνει, διαπαιδαγωγεί, μορφώνει και καθοδηγεί τον πολίτη, είμαι υποχρεωμένος να σταθώ απέναντι στο ψεύδος, την υποκρισία, την ανεπάρκεια και τον ενδεχόμενο δόλο και ιδιοτέλεια. Επειδή αυτές οι συμπεριφορές απαξιώνουν και δυσφημούν καριέρες, επαγγελματική ιδιότητα και κυρίως διαλύουν την αξιοπρέπεια κάποιου που επιλέγει να βιοπορίζεται από τις δεξιότητές του χωρίς να είναι μη σταρνο παράσιτο του συστήματος, επειδή δεν γουστάρω να μου στερεί ένας αδαείς την ικανότητά μου να προσπορίζομαι εγώ και το σπίτι μου από το επάγγελμα που κάνω από παιδί, αμυνόμενος ως πολίτης και επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός, δηλώνω το επιφυλάσσω με των νομίμων δικαιωμάτων μου που σας βεβαιώνω ότι είναι ότι και βαθιά θεμέλια έχουν και δεν χρήζουν κομματικής στατικής ενίσχυσης. Γεώργιος Καρούντζος, βεβαίως. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει. Κάποιος έπρεπε να μιλήσει, γιατί όταν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα, δεν θα φτάνουμε και σε σημεία να κάνουμε και το άσπρο μαύρο. Και πόσες φορές γίνεται αυτό? Έτσι χάνεται η αναξιοπιστία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Έτσι χάνεται η αναξιοπιστία. Έτσι. Έτσι χάνεται η αναξιοπιστία. Και είναι και θέμα εικόνας, είναι και θέμα δημόσιας εικόνας. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για να δικαιολογήσετε όπως θέλετε. Όμως μην τα ρίχνετε σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει για να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα. Αυτά.

Φίλες και φίλοι, αυτά συμβαίνουν όταν λες ότι φτάνεις και όταν επιμένεις και σε μια άποψη η οποία δεν ισχύει και δεν ψάχνεις και λίγο παραπέρα και κυρίως έχεις την εντύπωση ότι δεν σε ακούει και δεν σε βλέπει κανένας. Φροντίζουμε εμείς και να βλέπουν και να ακούνε. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι από εμάς φροντίζουμε και να βλέπουν οι πολίτες και να ακούνε οι πολίτες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί εντάξει, αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση και ελπίζω να σηκώσει ακόμη περισσότερη. Θα προτιμούσα να δω και μια οργανωμένη διαμαρτυρία ή κάτι. Δεν είναι κακό το να διεκδικούμε τη θέση μας κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι μας έχουν, εδώ μας έχουν φέρει. Να διεκδικούμε και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα τη θέση μας σε αυτόν τον κόσμο. Και τουλάχιστον αυτό κάνουμε εμείς που είμαστε σε ελεύθερο επάγγελμα και είμαστε και ιδιώτες. Έχει σημασία. Ή εργαζόμαστε σε ιδιωτικές εταιρείες. Γιατί υπάρχουν οι δημόσιες εταιρείες, υπάρχει το δημόσιο ή δημοτικό, όπως θέλετε πείτε το, και υπάρχει και το ιδιωτικό. Υπάρχει και το ιδιωτικό, το οποίο ένα ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης επικοινωνίας, για παράδειγμα, πρέπει να έχει διαφημίσεις για να πληρώσει τους εργαζομένους του. Αλλιώς δεν θεωρείται ανεξάρτητο. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να βγαίνει στην αγορά, πρέπει να έχει αναγνωσιμότητα, πρέπει να το διαβάζουν, πρέπει να καλύπτει τα πάντα, πρέπει να τρέχει για τα πάντα. Και κρίνεται. Αλλά μέσα δεν κρίνονται. Είναι στο απειρόβλητο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακατήτσα. Χθες έγινε μία εκδήλωση στην Τρίπολη, γιατί ήταν η δεύτερη μέρα καριέρας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της ΕΙΔΑΜ κτλ. Δρόμοι καριέρας. Τι θα προτιμούσαμε, να μην έχουμε δει τόσα άσπρα κεφάλια από κάτω. Η αλήθεια είναι, ή τέλος πάντων τόσο μεγάλα κεφάλια. Βέβαια, η επιτυχία ποια ήταν. Η επιτυχία ήταν ότι στην βιβλιοθήκη δίπλα, στη μέσα αίθουσα, εκπρόσωποι 32 επιχειρήσεων, που δεν είναι λίγοι, είχαν κλείσει τα ραντεβού τους με υποψήφιους, με ανέργους, με ανθρώπους που ψάχνουν δουλειά, με ανθρώπους που ψάχνουν να αλλάξουν δουλειά ακόμα, γιατί υπήρχε και γραφείο συμβουλευτικής. Αυτή είναι η επιτυχία. Επιτυχία πια για μένα δεν είναι η υπεύθυνη, τέλος πάντων, και η δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι περιφερειών, whatever, να ζαλίζουν το ακροατήριο επί μία ώρα με τις ανούσιες τοποθετήσεις τους και να λένε τα ίδια της χωρεμένης, όπως λέω εγώ συχνά. Δηλαδή, καλό θα ήταν αυτές οι εκδηλώσεις να είναι περνάμε στο ψητό και όχι ευκαιρία για φωτογραφία, νομίζω. Κάπως έτσι σέβεσαι και τους ανθρώπους οι οποίοι στο κάτω-κάτω στη Μεγαλόπολη με τη βίαιη απολιγνητοποίηση βρέθηκαν από τη μια μέρα ως την άλλη. Χωρίς δουλειά, επειδή τώρα πρέπει να κλείσουν οι λιγνίτες τώρα στην Ελλάδα, αλλά στη Γερμανία θα κλείσουν, αν κλείσουν, το 2035 και δεν βαριές. Είναι ευχής έργων να αλλάξεις έτσι μια περιοχή, ναι, και να ψάχνεις, όπως όμως είπε ο κύριος Θεοδωρόπουλος χθες, και δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ με την πάρτη του, είναι σαν να έχουν βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο στην περίπτωση της Μεγαλόπολης. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος είναι πρόεδρος της ΟΕΒΑ, της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αρκαδίας και Επαγγελματιών κλπ. Και αυτό που είπε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να φτιάξεις πρώτα τους ανθρώπους και μετά να έρθουν οι επιχειρήσεις. Πρέπει να έρθουν οι επιχειρήσεις και μετά να εκπαιδεύσεις μέσω των κέντρων δεξιοτήτων τους ανθρώπους για να αναλάβουν. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο από εκεί που είσαι εργάτης σε λιγνητορυχείο να βρεθείς να κάνεις τον γραμματέα, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και όλο αυτό να σου συμβεί στα 50 σου. Γι' αυτό και περίπου 1500 άνθρωποι έχουν μετακομίσει και έχουν φύγει μαζί με τα παιδιά τους αυτή τη στιγμή από τη Μεγαλόπολη. Η Μεγαλόπολη αιμορραγεί, αυτό το είπε και ο Κώστας Μιχόπουλος, ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο οποίος ζήτησε για ακόμα μία φορά, καθώς έχει πληγεί 100% ο Δήμος Μεγαλόπολης από την απολιγνητοποίηση, ζήτησε από την πολιτεία να επισπεύσει τέλος πάντων αυτά τα οποία έχει σχεδιάσει να κάνει. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν είναι κακό, τίποτα δεν είναι καλό, έτσι, από μόνο του. Όλα έχουν καλές και κακές πλευρές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια η οποία αποδίδει ως προς τι, βγάζει τους Έλληνες εδώ, τους Αρκάδες, τους Τριπολίτες, τους Μεγαλοπολίτες, από το καβούκι τους με κάποιο τρόπο, με αυτές τις δράσεις. Δηλαδή, χθες εγώ αυτό που χάρηκα και είδα, γιατί την παρακολούθησα την ημερίδα μέχρι ένα σημείο, χάρηκα που είδα επιχειρηματίες να έρχονται σε επαφή με ανέργους απευθείας, να παίρνουν βιογραφικά, να συζητάνε, να δίνουν και το Γραφείο Συμβουλευτικής. Βεβαίως,
Έτσι κάπως πορευόμεθα. Βέβαια, ο κύριος Γιάννης Τρουπής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, είπε κάτι ωραίο. Μίλησε για τα παιδιά τα οποία έρχονται να σπουδάσουν στην Τρίπολη και αυτό που είπε είναι: καλό θα ήταν να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά που έρχονται να σπουδάσουν εδώ, να εργαστούν εδώ και να μείνουν εδώ. Μακάρι. Βεβαίως, προς τα εκεί γίνονται οι προσπάθειες. Βέβαια, όπως έχω ξαναπεί για την Αρκαδία, χωρίς πρωτογενή τομέα δυνατό. Δυνατό. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, γιατί διαβάζω και τα άλλα τα απίθανα, ότι δεν έπρεπε να κρεμάσει τη σημαία ο Δήμος Γορτινίας της Παλαιστίνης, που δεν είναι ανάρτηση σημαία σε ιστό, έτσι το καταλαβαίνετε, είναι σαν να πλώνεις ένα πάνι σε ένα μπαλκόνι, γιατί έχουμε πολλούς Ισραηλινούς τουρίστες οι οποίοι δεν αντέχουν να βλέπουν την Παλαιστινιακή σημαία, ενώ αντέχουν τα εγκλήματα του Νετανιάχου, Εντάξει, ναι. Έτσι, σκεφτείτε δουλικά. Συνεχίστε να σκέφτεστε δουλικά εκεί στη Γορτινία. Γι' αυτό δεν έχετε ξεσηκωθεί να φτάσετε μέχρι τη Βουλή και να τα κάνετε όλα λίμπα. Γιατί, συγγνώμη, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σε λίγο, όχι Ισραηλινοί τουρίστες δεν θα φτάνουν εκεί πάνω, ούτε εσείς δεν θα μπορείτε να πάτε στα χωριά σας. Αλλά κατά τα λοιπά, σας φταίει που συμφώνησε ο Δήμος Γορτινίας να κρεμάσει την Παλαιστινιακή σημαία με αυτή τη γενοκτονία που γίνεται. Με αυτή τη γενοκτονία που γίνεται εκεί κάτω, για την ημέρα της Νάκμπα. Λοιπόν, πραγματικά, και τι λέτε, ναι, Ισραηλινοί, αλλά ξέχασα. Οι επιχειρηματίες στη Γορτινία φαγώνονται και μεταξύ τους. Καταγγέλει ο ένας τον άλλον να αναπλώσουν την πραμάτια σε ένα πεζοδρόμιο που έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να το κάνουν. Και έχει δημιουργηθεί ολόκληρος χαμός γι' αυτό. Ναι, αυτοί είμαστε λοιπόν. Οπότε, ναι, αν θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα και να σκεφτούμε λίγο πιο ανοιχτά, υπάρχουν δρόμοι. Κάνα βιβλίο να ανοίξουμε για αρχή και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Δε βαριέσαι, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανία, Δημητρή Διαφυκοπή για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Τι, μόνο αυτά. Έχουμε κι άλλα. Καλημέρα.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, 5η 21 Μαΐου 2026. Χρόνια πολλά βεβαίως σε όλες και σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη. Ελένος δεν υπάρχει, εντάξει, ναι, το ξέρω. Το πιο περίεργο που έχω ακούσει εγώ ποτέ, το Ελεντίνα. Ελένη Κωνσταντίνα, τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω. Είναι πολλά πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτή τη ζωή, σε σχέση με την ονοματοδοσία τέλος πάντων παιδιών. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Είναι αυτό που έλεγε. Πώς βαφτίσατε το παιδί, Γκαμπριέλα Εσμεράλδα, και πώς το φωνάζετε, Γκασμά. Είναι κάπως έτσι η κατάσταση στο δικό μου το μυαλό. Το οποίο, εντάξει, μπορεί να λέτε και να ισχυρίζεστε αρκετοί ότι είναι και ψιλοάδιο, δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, δεν είναι και το πιο γεμάτο μυαλό του κόσμου, αλλά με τα παράξενα που ακούω. Λοιπόν, ο λόγος περί υδρομέτρων. Ξέρετε τι είναι τα υδρόμετρα, πουλάκια μου, φαντάζομαι θα ξέρετε τι είναι τα υδρόμετρα. Είναι τα ψηφιακά υδρόμετρα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακών υδρομέτρων σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, και φαίνεται ότι κάποια σαΐνια βρήκανε έτσι το καρπούζι και πήρανε και το μαχαίρι και αρχίσανε να ξεκουκουτσιάζουν τα εκατομμύρια. Λοιπόν, 500 εκατομμύρια, στημένοι διαγωνισμοί και υπερκοστολογήσεις έως 700% στα ψηφιακά υδρόμετρα, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να μην φάμε από παντού, βρε παιδί μου. Δεν μπορούμε, είναι σαν τα σπιτάκια ανακύκλωσης σε Αττική και Πελοπόννησο, τα οποία κόστησαν κομμάτι παραπάνω από αυτό. Και όταν λέω κομμάτι παραπάνω, εκεί που έπρεπε να πληρώσουμε 30-60 χιλιάρικα ένα σπιτάκι ανακύκλωσης, που ανάθεμα η ώρα και η στιγμή που τα βάλαμε εκεί πέρα, πραγματικά, δηλαδή σε κάποιες περιοχές μυρίζουν, είναι δυσάρεστο στο να τα βλέπεις. Εν πάση περιπτώσει, μπήκανε για να κάνουμε MVP της ανακύκλωσης των Γιαννάκη των Αντετοκούμπο. Λοιπόν, πληρώσαμε 300 χιλιάρικα το ένα. Και εδώ 700% πάνω. Δεν βαριέσαι, γιατί όπου βρει χρήματα ο Έλληνας πρέπει να τρέχει. Οι πληροφορίες βεβαίως είναι της καθημερινής. Οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας παρεμπιπτόντως, έτσι. Εντόπισαν ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ στελεχών δήμων, υπαλλήλων προμηθειών και εταιριών εμπορίας υδρομέτρων, από την οποία προκύπτει συνεννόηση για τις τιμές, τις οικονομικές προσφορές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαγωνισμών. Αστερίσκος, τα κάνετε που τα κάνετε, κάντε τα λιγάκι, λίγο και καλυμμένα, αλλά όχι. Καταδεικνύουν λοιπόν τα ευρήματα πρακτικές χειραγώγησης των διαγωνιστικών διαδικασιών με στόχο τη διαμόρφωση ευνοϊκών όρων υπέρ συγκεκριμένων προμηθευτών. Αλλημονώ. Ή πρέπει να είναι όλοι συγκεκριμένοι. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία το 2024, ο οποίος, αξιοποιώντας το πλαίσιο προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, υπέβαλε αναφορά 28 σελίδων για ατασταλίες σε περισσότερες από 50 προμήθειες δήμων και ΔΕΙΑ. Στην καταγγελία περιγράφονται περιπτώσεις υπερκοστολόγησης που φτάνουν ως και το 700%, καθώς και προσυνεννοημένες μελέτες που οδηγούσαν σε υπερδιαστασιολόγηση των έργων και στην προμήθεια μεγαλύτερου αριθμού υδρομέτρων από το πραγματικά απαιτούμενο, τα οποία φαντάζομαι θα τα βάλουμε στον, δεν θα το πω όπως θα το έλεγα, σπίτι μου, στον τοίχο μας. Γιατί αγοράζουμε παραπάνω υδρόμετρα από ό,τι χρειαζόμαστε, προφανώς για να αυξηθεί και η προμήθεια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν, ο ραγιαδισμός σε αυτή τη χώρα είναι αδιανόητος. Αδιανόητος. Είναι στα Edelweiss-Anthe, σε αυτά τα ύψη. Το μέσο κόστος ανά έργο υπολογίζεται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά εγκρίθηκαν 55 προτάσεις στο πλαίσιο της δράσης Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ίδρυυσης. Τα ψηφιακά υδρόμετρα προορίζονταν να αντικαταστήσουν τα παλαιά αναλογικά συστήματα μέτρησης, προσφέροντας δυνατότητες άμεσου ελέγχου κατανάλωσης και εντοπισμού διαρροών. Την υπόθεση διερευνά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τσα! Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λόγω της χρηματοδότησης του έργου βεβαίως από ευρωπαϊκούς πόρους. Βέβαια. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέει, έχει ήδη πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις του κλάδου από τον Ιούνιο του 2024, εξετάζοντας ενδεχόμενη οριζόντια σύμπραξη και νόθευση δημόσιων διαγωνισμών που σχετίζονται με την ψηφιακή διαχείριση δικτύων ίδρυυσης.
Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι έχουν ήδη καταθέσει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μάρτυρες και ολοκλήρωση των παράλληλων ερευνών εκτιμάται ότι δεν αναμένεται εντός του έτους. Μέχρι στιγμής η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν έχει δημοσιοποιήσει τους αποδέκτες του πορίσματος, ούτε τα επόμενα βήματα. Είναι τη χαζή, είναι να καταλήξει όπως κατέληξαν άλλα. Βέβαια θα αρχίσουν να εμφανίζονται διαρροές, αλλά σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί, ρε παιδιά. Σαν πολλά. Και επίσης τα υδρόμετρα αφορούν εδώ και την Αρκαδία, έτσι. Αφορούν εδώ και την Αρκαδία. Τα υδρόμετρα, γιατί δεν είναι μόνο για αλλού. Έχουμε και εδώ πράγματα να κάνουμε. Επίσης, μισό λεπτό θα σας πω. Οκτώβριος 9, 2025. Βεβαίως, έρευνα για πάτη με τα ψηφιακά υδρόμετρα, ενδείξεις κακοδιαχείρισης σε δήμους. Νάτα. Από το 25, τον Οκτώβρη, τα λέγαμε. Και εμείς. Τα λέγανε και άλλοι. Θα δούμε, δεν βαριέσαι, θα δούμε.

Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, πρέπει να έχουμε χαζέψει έτσι στη χώρα γενικότερα. Δεν συζητάω για... Έχουμε χαζέψει, εντάξει. Τελείως. Και δεν μπορώ να καταλάβω πού τη βρίσκουν την όρεξη άνθρωποι 75 και 87 ετών, ανιψιός και θείος αντίστοιχα, να τσακώνονται, να σκοτώνονται, να πιάνονται στα χέρια, να καταλήγουν στο τμήμα. Όλα αυτά γίνανε βεβαίως στα Χανιά. Ένας 75χρονος ανιψιός επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 87χρονο θείο του και γείτονα, ο οποίος, προσέξτε, 8 η ώρα το πρωί έκανε εργασίες στο σπίτι του με ένα σφυρί. Δηλαδή, ο 87 ετών άνθρωπος σηκώθηκε να πάει με το σφυρί να κάνει εργασίες στον κήπο και ο 75χρονος που ήθελε να χουζουρέψει προφανώς λίγο περισσότερο, το έκανε στην αρχή παρατήρηση, λογομάχησαν, λογόφεραν και τον τραυμάτισε και φυσικά τον μπουζουριάσανε. Επίσης, στο σπίτι του 75χρονου, ό,τι έκπληξη για τα Χανιά, μιλάμε και για την Κρήτη, βρέθηκαν όπλα για τα οποία φυσικά δεν είχε άδεια. Έτσι, τι βρέθηκε? Κυνηγετικό όπλο και πιστόλι. Χωρίς άδεια. Εντάξει. Α, και δίκανο. Δίκανο κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι. Λοιπόν, δεν ξέρω πού τη βρίσκεται την όρεξη, ωραία. Και σκοτώνεστε 8 η ώρα το πρωί για κάτι σφυριές. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω. 87 χρονών, μπράβο, να κάνει εργασίες με σφυρί. Μπράβο, θείε. Μπράβο, θείε. Είναι λίγο. Θα έχετε δει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, η βία και γενικώς η κατάσταση είναι. Πώς να το πω, με το παραμικρό λογομαχία, με το παραμικρό πιανόμαστε τα χέρια, με το παραμικρό πέφτουν μπινελίκια, για να το πω έτσι πιο κομψά, στους ελληνικούς δρόμους, και επίσης όλοι, οι περισσότεροι οδηγείται σαν τα κοτόπουλα. Τι να βάζουμε ένα κοτόπουλο στη θέση του οδηγού, τι να βάζουμε εσάς, παιδιά, λυπάμαι που το λέω, αλλά του αμερίμνου 35 χρονών γυναίκα να βγαίνει στο δρόμο χωρίς να σταματήσει ενώ έχει στόπ εκεί πέρα στο τέταρτο δημοτικό, χωρίς να ανάπλει ψηφλάς, να στρίβει, έχει death wish. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παππούς πίσω από ένα τιμόνι σε ένα αγροτικό βγαίνει ενώ έχει στόπ έτσι και έρχεται και εκεί στην Αγία Βαρβάρα. Είναι δύο πράγματα τα οποία συνέβησαν σε τις δύο φορές που μπήκα στο αυτοκίνητο την τελευταία, προχθές. Δύο φορές. Δεν γίνεται να παραβιάζει στόπ του αμερίμνου όμως, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λες και κάνεις μπαλέτο και η σκηνή είναι δική σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως επίσης δεν γίνεται που αφέθηκε ελεύθερος 44χρονος, με το τροχαίο προκάλεσε με θύματα δύο γυναίκες 56 και 26 ετών, έτσι, στη Ρόδο. Δεν γίνεται κι αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω πού πάμε και πού τραβάμε. Είναι σαν να λέτε σε όλους, δεν βαριέστε, χτυπήστε, σκοτώστε, πάλι έξω θα είστε με προφορική εντολή εισαγγελέα. Δεν βαριέστε. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, εντάξει. Άντε, να έχουμε. Εκείνη έχει καθόλου στον εαυτό της? Αναρωτιέμαι. Πραγματικά. Επίσης, μαζέψτε τον Μπέο. Πραγματικά, μαζέψτε τον. Όποιοι τον. Δεν ξέρω. Μαζέψτε τον. Ρε παιδί μου, δεν είναι εκεί. Τους βολιώτες τους είχα για λίγο πιο έξυπνους. Λίγο πιο έξυπνους. Όχι πολύ. Λίγο τους είχα για πιο έξυπνους ανθρώπους. Αλλά τελικά δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Τι να λέμε τώρα. Τι πρέπει να πούμε, λοιπόν? Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αύριο είναι αργία, είναι τοπική αργία, είναι οι πολιούχοι, είναι ο μάρτυρες Δημήτριος και Παύλος, εορτάζουν βεβαίως, οπότε η Τρίπολη γιορτάζει. Αύριο Παρασκευή έχουμε εκδήλωση τιμής στον Γρηγόρη Λαμπράκη στην Κερασίτσα. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας κάνει το κάλεσμα. Στις 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη στην Κερασίτσα. Και καλούνται οι φίλοι, οι φορείς, τα σωματεία του νομού να παραβρεθούν για να τιμήσουν τη μνήμη και τους αγώνες τους. Και σήμερα δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το πρόγραμμα. Σίγουρα υπάρχει πρόγραμμα. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν ξέρω επίσης ποτέ πότε. Η λιτανία είναι σήμερα το βράδυ, Γιώργο, απόψε. Εδώ. Παραμονή γίνεται η λιτανία. Ανήμερα γίνεται η λιτανία. Παιδιά, δεν τα θυμάμαι αυτά ποτέ. Πραγματικά ποτέ. Οπότε δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ψάξτε, βρείτε. Τι να σας πω τώρα. Η Τρίπολη γιορτάζει. Όχι, μισό λεπτό. Θα το δούμε. Λοιπόν. Μπα. Δεν. Να το. Λοιπόν. 5η 21 Μαΐου. Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Νεομάρτυρος Παύλου. Α, ωραία. Και την Παρασκευή Θεία Λειτουργία
Πάνδημος, λιτάνευσης, ναι, αύριο. Αύριο στις 7, επομένως Παρασκευή στις 7, ναι, ανήμερα την εορτή, βεβαίως, ανήμερα, έχουμε, ναι, τη λιτανία. Οι εκδηλώσεις όμως συνεχίζονται, βλέπω, και το Σάββατο και την Κυριακή. Εντάξει. Οκ, οι εορτασμοί φέτος είναι από τη 17 Μαΐου έχουν ξεκινήσει. Κάθε μέρα γιορτή έχουμε. Χθες είχαμε και εσπερινό και λιτάνευση της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ματζαγρά, η εκκλησία του Ματζαγρά, στον Αγίο Κωνσταντίνο. Τι ωραία, μ' αρέσει πάρα πολύ εκείνη η περιοχή. Μ' αρέσει πολύ και μ' αρέσει και ο σύλλογός τους. Δεν τους ξέρω, αλλά μ' αρέσει ο σύλλογός τους. Είναι ωραίοι.

Χάθηκα λιγάκι, φίλες και φίλοι, γιατί διαβάζω εδώ τη βιογραφία του Κωνσταντίνου, του μεγάλου Κωνσταντίνου που γιορτάζει σήμερα, και της μητέρας του Ελένης. Αν εγώ έξω και ρωτήσω αυτή τη στιγμή τι ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, οι περισσότεροι θα μου απαντήσετε Έλληνας, Χριστιανός. Κανένα από τα δύο δεν ισχύει. Ήταν Ηλυριός. Είχε γεννηθεί στην πόλη από Ηλυριό πατέρα, έτσι. Ήταν Σέρβος, σαν να λέμε σήμερα. Σαν να λέμε, η Ελένη ήταν βεβαίως Ελληνίδα και ήταν από τη Μικρά Ασία, με καταγωγή από το Δρέπανο. Δεν είχε παντρευτεί όμως τον πατέρα του νόμιμα. Ναι. Το, μπράβο, ναι. Το χλωρώ. Επίσης, μιλούσε λατινικά και πολύ σωστά για τη δική του την αυτοκρατορία, βεβαίως, και γενικώς. Πολύ σωστά, γιατί αυτός εγκαθίδρυσε ως επίσημη θρησκεία, τέλος πάντων. Όταν συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, μιλούσε λατινικά και έπρεπε να του τα μεταφράζουν τα ελληνικά που άκουγε. Αυτά έτσι, για να μην πούμε για τα υπόλοιπα, για τους εμφύλιους πολέμους κτλ. Μπείτε να διαβάσετε, γιατί πολλά πράγματα δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Αυτό λέω πάντα. Μπείτε να διαβάσετε. Δεν είναι κάτι. Εγώ δεν ασχολούμαι με βίους Αγίου γενικώς, αλλά τούτη εδώ η περίπτωση είναι κομμάτι ξεχωριστή. Λοιπόν, αυτά ήταν από εμάς για σας σήμερα. Να περάσετε καλά αύριο. Δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα είναι τοπική αργία, είπαμε. Έτσι, αυτό ξέρουμε. Να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα με χαρά. Και την Κυριακή έχουμε τον αγώνα, βεβαίως. Τις γυναίκες 5.30, οι γυναίκες του Αστέρα. Ναι, άντε, τελικώς. Και μπράβο, μπράβο στα κορίτσια που φτάσανε εκεί. Δεν το συζητάμε. Μπράβο. Final Four, ακριβώς. Εντάξει, κρατήστε την ψυχραιμία σας, δεν τρέχει τίποτα. Να περάσετε καλά, να φοράτε ζώνη, να φοράτε κράνος, να τηρείτε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και να μην συχίζεστε με το παραμικρό. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά παιδιά, η σύγχυση γερνάει. Σας το λέω εγώ. Είμαι συχισμένη μονίμως και γερνάω. Λοιπόν, τα φιλιά μας και την αγάπη μας από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την αφεντιά μου στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενέταξε το Υπουργείο Πολιτισμού την τέχνη της τσακώνικης αφαντικής σε όρθιο αργαλιό. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Σκηνοθετημένη φιέστα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αναστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί εις βάρος του στην Πελοπόννησο, χαρακτηρίζει ο Πέτρος Στατούλης στην επικείμενη επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λακωνία. Ο συνήγορος του πολίτη δεν είναι ελεγχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και επομένως της προκαλεί απέχθεια, αφού δεν συμπλέει με τις επιλογές της, τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Παπαϊλίου. Στην εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών σταθμών στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Ανδρέα και Αγίου Πέτρου προχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας με στόχο την ακριβή καταγραφή και άμεση ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες. Σε μία σύλληψη για στέρηση δελτίου ταυτότητας προχώρησαν οι αστυνομικοί μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε καταβλισμούς Ρωμά στην Τρίπολη. Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται από τον Πανετολικό σήμερα στις 7 για τη 10η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο αναδείχθηκε MVP της Λευκής Ισοπαλίας του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά στην Τρίπολη. Ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας γυναικών μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο θα γίνει με χρήση VAR για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αστάθεια και κατά τόπους βροχή και το σημερινό 24ωρο στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 21 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Να μην τρως τίποτα.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια?
6: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
6: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταία

0: αυτόν πάρε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πιο κοντά.
1: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
0: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
1: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
1: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Γιατί τώρα έρχεται η ώρα των απαντήσεων για όλους. Από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στον πολιτικό στίβο, πρέπει να έχει απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών που συνδέονται με την, με την πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους. Πρέπει να έχεις απαντήσεις για όλα. Απαντήσεις για την ακρίβεια, για τις τιμές στο ράφι, απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, απαντήσεις για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Και από αυτές τις απαντήσεις κρίνονται τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική αρχηγή.

Αγαπητέ Γιάννη, την οσμή που έζησε η Νότια Αθήνα χθες και προχθές.

Φαντάζομαι την έχει ήδη καταγράψει ο ιστορικός και θα μάθουμε κάποτε στο μέλλον, που μάλλον δεν θα είναι το εγγύς μέλλον, από τι προκλήθηκε. Πραγματικά έχω και εγώ την ίδια απορία με σένα, πώς δεν έχουν καταφέρει οι επιστήμονες ακόμη να μας δώσουν μια σαφή απάντηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η επικρατέστερη άποψη είναι αυτή του καθαρισμού κάποιου δεξαμενόπλοιου, αλλά είναι και αυτή η κασία. Δεν έχουμε ακόμη κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο. Είμαστε όλοι στην αναμονή.

has died and now you're just too late. Ο Διονύσης, ο Καντιάνης μου λέει, απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική θα έχει το νέο κόμμα. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να φανταστώ κόμμα το οποίο διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και μάλιστα με αξιώσεις που δεν έχει άποψη, τοποθέτηση για τα εθνικά θέματα. Άλλωστε, νομίζω ήδη η κυρία Καριστιανού σε μία-δύο περιπτώσεις σχολίασε επίκαιρα θέματα που συνδέονται με την εξωτερική πολιτική.

Είχαμε και τη δήλωση Δένδια χθες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που είπε «Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών». Μεταξύ μας νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Όλοι μας απλώς πιστεύουμε στην ανάγκη να κλωτσάμε το τενεκεδάκι παρακάτω. Να μετατοπίζεται δηλαδή η συζήτηση όταν δεν μπορούμε να βρούμε λύση, ώστε να μην οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο ή σε μια σύγκρουση. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτή η μεγάλη συζήτηση και να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα, διότι αυτή είναι μια κατάσταση που δεν πηγαίνει πουθενά. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν η προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο είναι η λύση ή αν μπορεί να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου. Πράγμα που μέχρι στιγμής και με τη συγκεκριμένη τουρκική ηγεσία δεν μοιάζει καθόλου πιθανό.

Τοποθετήθηκε και για το ουκρανικό ντρόουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και είπε ότι το Κίεβο οφείλει μια συγγνώμη, αυτό που λέμε κι εμείς εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Φαντάζομαι ότι έχουμε φτάσει στη στιγμή για την άσκηση των διπλωματικών μας δικαιωμάτων, μιας έντονης διαμαρτυρίας, ενός έντονου διαβήματος απέναντι στην ουκρανική κυβέρνηση. Καλημέρα Κωνσταντή, καλημέρα και χρόνια σου πολλά. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Αντρέα. Αγαπητέ Αντρέα, είσαι εδώ μαζί μας, ακούς τι λέμε. Γιατί με το μήνυμα που μου έστειλες απαντάς σε κάτι που δεν είπα. Εγώ έκανα απλή περιγραφή της κόντρας που ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τις διαρροές από την Επιτροπή της Βουλής, που ήταν την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία γινόταν και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή σε συνθήκες μυστικότητας. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Απαντάς δηλαδή στον εαυτό σου.

αγαπητέ Σπύρο, εννοείται, είναι απολύτως αυτονόητο ότι οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα οφείλουν να έχουν πρώτα αυτοί που κυβερνούν. Και επίσης, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, κάνουν αυτοκριτική για τα θέματα της ακρίβειας τον τελευταίο καιρό, που σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένας τομέας στον οποίο δεν τα έχουν πάει καλά. Τώρα πρέπει να πω ότι μασόκαρε όλους, όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αυτό το άθλιο βίντεο, άθλιο ως προς το περιεχόμενό του, δηλαδή ως προς την συμπεριφορά του Υπουργού Ασφαλείας του Ισραήλ, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ντοκουμέντο βαρβαρότητας. Και δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο το γεγονός ότι ακόμη και ο σκληρός Νετανιάχου αναγκάστηκε από τα πράγματα να καταδικάσει τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, τα λέει όλα.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή. Να την χαίρεσαι την πεθερούλα σου. Και να πω ότι έχεις δίκιο σε αυτό που διαβάζω, στο σχόλιο σου δηλαδή, για το γεγονός ότι κόβουν το επίδομα πετρελαίου σε υπαλλήλους οι οποίοι μέχρι πέρυσι το έπαιρναν, επειδή έχουν πάει πλέον στα 900 ευρώ. Θεωρούνται, μου γράφει, πλούσιοι με 900 ευρώ και δύο παιδιά η κάθε μία, οι δύο υπάλληλοι μας. Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει και άλλη φορά, ότι με κάποιες μικρές αυξήσεις, αυξήσεις που εξανεμίζονται μέσα σε λίγες ημέρες με την ακρίβεια που υπάρχει, αλλάζουν εισοδηματικό κλιμάκιο και χάνουν ενισχύσεις που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που τους δόθηκαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να το δουν στην κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.

να το ξαναπώ για 500η φορά, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν εξαπατηθεί, αυτές οι διαφημίσεις που βλέπετε στα social media είναι απάτη. Δεν έχω κάνει καμία διαφήμιση. Καμία. Μαθαίνω τώρα ότι κυκλοφορεί, λέει, μία φτιαγμένη στο AI συνέντευξή μου με τον κύριο Στουρνάρα, με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν υπάρχει τέτοια συνέντευξη. Είναι απάτη. Προσέξτε σας παρακαλώ. Το καταγγέλω για πολλωστή φορά. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορεί να αντιδράσει η αρμόδια υπηρεσία. Πάμε τώρα γρήγορα στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από το Ποντίκι, σήμερα Πέμπτη. «Ψαρεύοντας απογοητευμένους» είναι ο τίτλος. «Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού?» Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία? Και έχει δείχνει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κάθονται όρθια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Δένδιας, όρθιος, και μας δείχνει το Ποντίκι ότι σκέφτεται να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Και πάνω από το λογότυπό του, το Ποντίκι, που έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα, γράφει με κόκκινα γράμματα: «Νέα κόμματα αναζητούν ελεύθερους και ωραίους». Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα: «Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη». Ακόμη, χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά. Δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Και διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ακόμη, κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, είναι ο τίτλος της Καθημερινής για το βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει εμφανίσει αυτά που έκανε, δηλαδή γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Ο ριζοσπάστης, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Και να σημάνει συναγερμός με ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο, κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στην Κούβα και στο λαό της, γράφει ο ριζοσπάστης, χυδαίες προειδοποιήσεις για σύλληψη και φυλάκιση με κάθε τρόπο. 94 ετών είναι ο Ραούλ Κάστρο. Και έβγαλαν ένταλμα σύλληψης και δεν είναι πια στην εξουσία, είναι πρώην πρόεδρος. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ρωσική ανάμιξη στις ελληνικές εκλογές». Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, γράφει η Κόντρα. Ακόμη έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ, διαβάζω στην Κόντρα, πρώτο μπυλόν μεγάλη επισιτιστική κρίση. Και στο 3% στην Ευρωζώνη, στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα? Νικήτας Κακλαμάνης, πάντα από την Κόντρα, κοινοβουλευτική εκτροπή η διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση.
Τα νέα, προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα γράφουν τα νέα, η οριοθέτηση, επανεκκινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ακόμη, στο ένθετο των νέων για την υγεία, τι συμβαίνει με τον θηρεοειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Και από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μομφή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΕΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του αμερικανικού IPEX που αποκάλυψε ότι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε, λέει η Δημοκρατία, να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Ακόμη, Σέιγκαλ, συνέντευξη στον συνάδελφο τον κύριο Χαρβαλιά στη Δημοκρατία, η Τουρκία είναι το νέο Ιράν. Και Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Η απογευματινή, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ακόμη, Νίκος Δένδιας, διαβάζω στην απογευματινή, το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για το ντρόουν καμικάζι. Ο Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Η εστία έχει κύριο θέμα της άρθρο του διευθυντή της, του Μανώλη Κοτάκη, με τίτλο «Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία». Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών, η κατοικία στο σφυρί. Ακόμη, συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εναντίον Αριστοτέλη. Τέλος, Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΥΠ, Οργή Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το Μανιφέστο, θεσμική απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτροπή είναι ο τίτλος της εφημερίδας, πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Νικήτας Κακλαμάνης, θα αναζητηθούν ευθύνες. Ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το ζήτημα των διαρροών. Κυβερνητικές πηγές, υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Η political, η ειρήνη υποδιαρκή απειλή, σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης υψηλής έντασης. Η χειρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, η ελευθερία δεν είναι τζάμπα. Ειδικός απεσταλμένος στον ΗΠΑ Τζόσουα Βόλς, θεμέλιος λίθος η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Η ελεύθερη ώρα, επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή.
και η ναυτεμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας. Διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Mr. MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφαλή.

0: Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να καλημερίσουμε τον Mr. MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, είμαστε όλοι με την περιέργεια του τι θα προκύψει σήμερα με την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και στις 26 με την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί, αν πιστεύεις ότι θα ανακατευτεί γερά η σούπα και θα αλλάξει ο χάρτης, ή αν πιστεύεις ότι θα είναι οριακές οι μεταβολές.
1: Νίκο, κοίταξε να δεις. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω και χρόνια, γίνεται μια τερατώδης συζήτηση και επικρατεί μια ρητορική που λέει δεν έχουμε αντιπολίτευση ή έχουμε αντιπολίτευση. Και μιας και δεν έχουμε αντιπολίτευση, μήπως αυτό μας αναγκάζει να καθόμαστε στα αυγά μας. Άρα έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα υπογλυκαιμικό σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα κόμματα, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη που παίζει αυτό το ρόλο. Χάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή της ίδρυσης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Κρατιέται ο κύριος Βελόπουλος. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε μπροστά στην εκτόνωση αυτού του υπογλυκαιμικού σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Αυτό που ενδέχεται να συμβεί, ενδέχεται, είναι ότι με το που θα εμφανιστούν τα δύο κόμματα και θα αρχίσουν οι μετρήσεις, θα υπάρξει, αν θέλετε, μία διόγκωση των ποσοστών σε αυτά τα κόμματα λόγω της προσδοκίας που έχει δημιουργηθεί. Αυτό θα καταλαγιάσει ενδεχομένως αργότερα ή θα διογκωθεί κι άλλο εάν τα νούμερα είναι σχετικά μεγάλα.
0: Και αν ανταποκριθούν στις προσδοκίες.
1: Ακριβώς, διότι ο καθένας από τα δύο κόμματα έχει τους δικούς του δαίμονες. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Καριστιανού έχει τους δύο δαίμονες που λέει, που λένε το με ποιους και ποιο ακριβώς πρόγραμμα θα εφαρμόσεις σε θέματα όχι μόνο ηθικής, αλλά και σε θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Σκεφτείτε ένα debate αύριο το πρωί όπου θα απευθύνονται ερωτήσεις προς την κυρία Καριστιανού περί οικονομίας και περί εξωτερικής πολιτικής, πιθανά εκεί να έχουμε όλοι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Το δεύτερο είναι ότι έχει και ο κύριος Τσίπρας δικούς του δαίμονες που έχουν να κάνουν με το πόσο άλλαξε σε σχέση με αυτά που έχει αφήσει πίσω του.
0: Με την κυβερνητική του περίοδο.
1: Ακριβώς, όπου εκεί υπάρχουν μελανά σημεία που ο κόσμος έχει επιφυλάξεις, μην τυχόν και ξανασυμβούν. Διότι ναι μεν έχει κάποιο όφελος ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με την ηθική διάσταση συγκρίνοντας με το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα κόμματα, αλλά έχει θέματα να επιλύσει σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης. Μπορεί να έχει κυβερνήσει, να έχει υπάρξει πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη μεριά όμως τότε γίνανε και πράγματα δύσκολα που ο κόσμος, και ποιος κόσμος, δεν ξέρουμε αν τα έχει ξεχάσει. Μην ξεχνάτε ότι τον κύριο Τσίπρα τον καθυστέρησε δραματικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, το rebranding μέσω του
0: βιβλίου της Ιθάκης.
1: Ακριβώς, διότι θυμίζω, και μιας και πλησιάζουμε προς εποχή εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο, ότι οι εκθεσάδες μας λέγανε και την εποχή που δίναμε όλοι οι εισαγωγικές, ότι άντε και η έκθεσή σου να μην έχει πρόλογο. Που λέει ο λόγος, άντε να μην έχει και κυρίως θέμα. Αλλά δεν δικαιούται να μην έχει επίλογο, δηλαδή το διατάφτα. Η προσπάθειά του λοιπόν σε αυτό το rebranding δεν είχε το διατάφτα που περιμένει ο Έλληνας. Δηλαδή, μεγάλε, εγώ υποφέρω από ακρίβεια, υποφέρω από μισθούς και υποφέρω από πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Έχεις να μου προτείνεις κάτι το οποίο να μην μοιάζει με την έκφραση με ένα άρθρο, με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα λύσω όλα αύριο το πρωί? Αυτά είναι οι δαίμονες του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι, άμα τη εμφανίσει αυτών των κομμάτων, ποιος από κάπου θα χαθούν πράγματα, έτσι, ποσοστά. Το πρώτο που μπορώ να αποκαλύψω, γιατί τα ποσοστά των κομμάτων τα μετράμε όλες οι εταιρείες με κανονική πρόθεση ψήφου, αλλά δεν επιτρέπεται να τα βγάλουμε στον αέρα, διότι είναι εικονικά ακόμα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι όταν ρωτάμε αυτή την πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνηστη ψήφος που μέχρι τώρα ξεπερνούσε το 20% πέφτει στο 13%. Καταλαβαίνετε λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: ότι αυτά τα καινούργια κόμματα θα τραβήξουν και από παρκαρισμένους ψηφοφόρους μέσα στους αναποφάσεις.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αναμένεται η επόμενη περίοδος. Κρατώ το ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να καθίσει η σκόνη και να δούμε την πραγματική εικόνα.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή θα επικρατήσει το πρώτο διάστημα μια παράσταση νίκης προσδοκίας.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μικρότερα κόμματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά το Γενικό Διευθυντή της MRB, το Δημήτρη Μαύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα στις όχθες του Βοσπόρου και στο κήπεδο της Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολη. Η Άστον Βίλα χθες το βράδυ έγραψε ιστορία. Με επιβλητική παρουσία κέρδισε στο τελικό 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ και έφτασε για πρώτη φορά στην κατάκτηση του τίτλου στο Europa League. Επέβαλε την αρχή τον ρυθμό της. Δύο γκολ του Τίλεμαν στο 41 και του Μπουέτια στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ήταν καθοριστικά. Και συνέχεια άλλο ένα του Ρότζερς στο 58 λεπτό. Δίκαια η Άστον Βίλα πήρε τον τίτλο. Ιδιαίτερη μνήμα τον προπονητή της, τον Βάσκο Ουναή Έμερι, έφτασε τις 5 κατακτήσεις στο Europa League με 3 διαφορετικές ομάδες. Το έχει πάρει 3 φορές με τη Σεβίλη και από μία με τη Γιαρεάλ και με Άστον Βίλα χθες το βράδυ. Για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ πρέπει να πούμε ότι είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά από 44 χρόνια. Το 1982 είχε πάρει το κύπελο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Φυσικά χαρούμενος για την κατάκτηση από την West Ham, από την Άστον Βίλα, συγγνώμη, του Europa League, είναι Ολυμπιακός. Η αγγλική ομάδα πέρασε μία από τις δύο προϋποθέσεις που υπάρχουν, ώστε οι ερυθρόλευκοι.
0: Τη δεύτερη δεν μου την είχες πει χθες και νόμιζα ότι έχω τελειώσει.
3: Όχι, όχι, το είπα.
0: Το είπες.
3: Βέβαια.
0: Θα ψάξω το,
3: βέβαια,
0: το ηχητικό. Το ηχητικό. Εγώ νόμιζα ότι τελείωσα και άκουσα χθες ότι πρέπει να μείνει και στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
3: Ένα είναι ότι έπρεπε να πάρει τον τίτλο που τον πήρε. Και το δεύτερο είναι για να μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο και να ξεκινήσει από τον Αύγουστο και όχι στο δεύτερο, την Κυριακή να είναι τέταρτη.
0: Ναι, αλλά παίζει με τη City την Κυριακή εκτός έδρας.
3: Ναι, η City που πλέον τώρα είναι.
0: Δεν μου τα πες αυτά, δεν μου τα πες.
3: Είπα ότι πρέπει να.
0: Και έχω αγχωθεί τώρα.
3: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι τέταρτη η Άστον Βίλα, όπως την είδατε.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Που ήταν πυρωμένη. Πάμε τώρα στους ρυθμούς Final Four. Από σήμερα όλα κινούνται γύρω από τους ρυθμούς Final Four στο μπάσκετ. Έφτασαν χθες στην Αθήνα, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτη, Φενέρμπαχτσε. Μένουν μαζί με τον Ολυμπιακό στο ίδιο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχουμε τελευταία προπόνηση για τις ομάδες και τις συνεντεύξεις τύπου. Πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το maximum της απόδοσής μας, δήλωσε ο Ιταλός forward Φενέρμπαχτσε Νικολό Μέλι. Ενώπιση του αυριανού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό στις 6. Έχει ανακοινώσει η αστυνομία πώς θα γίνει η μετακίνηση των πυλάθλων. 10.000 υπολογίζονται στον Ολυμπιακό να είναι. 4.000 στα εισιτήρια για τη Φενέρμπαχτσε. Πρέπει να σας πω, 3 το μεσημέρι από τον σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάλιρο θα ξεκινήσουν οι σειρμοί για τον, με τους πυλάθλους του Ολυμπιακού. 2 ώρα το μεσημέρι από το Θησίο θα ξεκινήσουν οι σειρμοί με τους πυλάθλους της τουρκικής ομάδας. Από το Παναθηναϊκό στάδιο θα είναι η συνάντηση για τους πιλάθλους της Βαλένθια και της Ρεάλ που θα πάνε με λεωφορεία στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενέταξε το Υπουργείο Πολιτισμού την τέχνη της τσακώνικης υφαντικής σε όρθιο αργαλιό. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Σκηνοθετημένη φιέστα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αναστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί εις βάρος του στην Πελοπόννησο, χαρακτηρίζει ο Πέτρος Στατούλης την επικείμενη επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λακωνία. Ο συνήγορος του πολίτη δεν είναι ελεγχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και επομένως της προκαλεί απέχθεια, αφού δεν συμπλέει με τις επιλογές της, τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Παπαϊλίου. Στην εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών σταθμών στις δημοτικές κοινότητες Αγίου Ανδρέα και Αγίου Πέτρου προχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας με στόχο την ακριβή καταγραφή και άμεση ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες. Σε μία σύλληψη για στέρηση δελτίου ταυτότητας προχώρησαν οι αστυνομικοί μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν σε καταβλισμούς Ρωμά στην Τρίπολη. Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η ΑΔΕ με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται από τον Πανετολικό σήμερα στις 7 για τη 10η αγωνιστική των play-out της Στοίχημαν Super League. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο αναδείχθηκε MVP της Λευκής Ισοπαλίας του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά στην Τρίπολη. Ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας γυναικών μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο θα γίνει με χρήση VAR για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αστάθεια και κατά τόπους βροχή και το σημερινό 24ωρο στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 21 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
1: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
11: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Τι ωραία που δεν έχω πολιτικούς σήμερα εδώ. τι χαρά μεγάλη που φιλοξενώ αυτούς τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, αυτούς τους δύο εξαιρετικούς ανθρώπους. Την αγαπημένη μου την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς όρισες, Άλκηστη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Δηλώνω fan club και το γνωρίζεις εδώ και καιρό. Μιλάμε δηλαδή... Αρχίζει η αγάπη μου για την Άλκηστη εκεί που τελειώνει η λογική.
2: Όπα, ερωτικές εξομολογήσεις πρωί-πρωί.
0: Όχι, είναι έρωτα στη φωνή της. Είναι έρωτα στη φωνή της. Αλλά έχω αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον έχω αγαπήσει και μέσα από την τηλεοπτική του δουλειά που... Θεωρώ ότι μετά από 40 χρόνια τηλεόρασης μπορώ να την κρίνω και μου αποκάλυψε αυτή η τηλεοπτική δουλειά άλλη μια πλευρά πολύ δυνατή δική του, που είναι η πλευρά του χαρακτήρα του, της ψυχής του, της ευπρέπειάς του, του σεβασμού του προς τους συναδέλφους.

0: Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές.
1: Ναι, εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι και λίγο jukebox, δηλαδή ότι τα λέει όλα. Δεν έχει...
0: μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό. 2-3 χρόνια.
2: Να πω εγώ λίγο πώς ξεκίνησε.
0: Βεβαίως.
2: Όπως λέει η Άλκη, στις γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πριν από, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, πήγα να τη δω στον Καζάρτε. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που πήγα να τη δω σε προ-κορονοϊού.
0: Ναι, 17 νομίζω πρέπει να το πει.
2: Έκανα μια καταπληκτική παράσταση στον Καζάρτε, μόνη της τότε. Και μιλώντας και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, γιατί όπως είπες και εσύ είμαι και εγώ φαν, στο fan club, μετά από λίγο της προφανώς λόγω της συνάντησης που πώς να το πω, θερμάτισε η σχέση μας, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι στη Χαλκιδική και ήθελα να έρθει σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Έγινε και ένα δεύτερο, γιατί πάλι με κάλεσε μια συναυλία στην Λεμεσό. Νομίζω ότι...
1: Σε δοκίμαζε.
2: πέρασα το τεστ, καταλαβες.
0: Με άριστα το πέρασε.
1: Ναι, αυτό ναι. Είναι σαν τα πρώτα ραντεβού, ξέρεις, που μετράει ο άλλος.
2: Ναι, να δεις πώς λειτουργεί η χημεία, πώς πάει το πράγμα, έχουμε κοινό κώδικα, συνεννοούμαστε, πώς νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, είναι το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβεις στη σκηνή με κάποιον που τον θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εδώ, χτυπά ξύλο. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου.
1: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι κλειδώνει ωραία η χημεία σας?
2: Αυτό, στην πρώτη συναυλία στο πρώτη. Σάνι. Ναι, ναι.
1: Α, από την πρώτη στιγμή.
2: Ναι, την πρώτη. Δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Το αισθάνεσαι. Ή το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Και μετά η πλάκα είναι ότι επειδή συμβήκαν διάφορα κόσμο.
1: Δεν παίζει ρόλο το να δένει η χημεία και στο παρασκήνιο.
2: Ναι, μα όλο το πακέτο. Ναι. Όταν λέω σκηνή, η σκηνή είναι.
1: Δηλαδή δεν αρκεί να ταιριάζουν δύο φωνές.
2: Όχι βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για τις φωνές.
1: Ναι.
2: Μιλάω για το πώς αισθάνεσαι δίπλα στον άλλον. Ναι. Και πώς λειτουργεί ο συνδυασμός. Και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή που εγώ είχα πνιγεί με την εκπομπή.
1: Εσείς θέλατε το καλοκαίρι, δεν ήθελε.
2: Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
0: Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα. Πολλά συναισθήματα, έχει δύναμη, έχει ευγένεια, έχει συνύπαρξη, γιατί όλη η ιστορία είναι το παιχνίδι που θα κάνουμε.
1: Α, ναι, βέβαια. Αν είναι να σας δούμε τον καθένα χωριστά.
0: Το ξέρουμε αυτό.
1: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει και με τους δυο σας πάρα πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, το στοίχημα είναι το ίδιο.
1: Το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
2: Και ναι. Πόσο παντρεύουμε τα τραγούδια μας, αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Όπου είναι έτοιμη η συναυλία.
0: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας. Ναι. Μένει τώρα να παίξουν μπάλα, όπως λες και εσύ πολλές φορές.
1: Κόσμος.
0: Και ο κόσμος, αλλά και η μουσική, που ξεκινάμε τώρα τις πρόβες μας, τις εντατικές.
1: Θα σας καθοδηγήσει ο κόσμος με τις αντιδράσεις του. Θέλω να πω, όταν σε μια συναυλία βλέπεις Άλκιστη, βλέπεις Νίκο, ότι σε κάποιο σημείο κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου ή ότι σε ένα άλλο σημείο ανάβει το κοινό. Αυτό σε καθοδηγεί στο να αλλάξεις το πρόγραμμα της συναυλίας?
0: Νομίζω
1: όχι, λες.
0: Όχι, δεν μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί το συναίσθημά μας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη και η δική μου άλλη τόση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χειροποίητο με μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γιατί μπλέκονται πράγματα που κανείς δεν φαντάζονται ότι μπορούν να μπλεχτούν και να είναι σαν ένα τραγούδι αυτό όλο.

0: Η μπάντα μας είναι συγκλονιστική, είναι νομίζω η ελίτ των μουσικών της Ελλάδος και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Νίκο, τι λες?
1: Ναι, έχουμε κάνει μια μπάντα μεικτή που είναι τέσσερις δικοί μου και τέσσερις της Άλκης της, συνεργάτες εννοώ, σταθεροί. Οπότε έχει γίνει ένα οκτέτο
2: δυνατό.
1: Τρομερά δυνατό, ναι. Και πλούσιο.
2: Συμφωνείς και εσύ ότι το πρόγραμμα δεν αλλάζει, αυτό που ξεκινάει, αυτό θα μείνει?
1: Σε γενικές
2: γραμμές. Μπορεί να μπουν και να βγουν τραγούδια στην πορεία.
1: Α, εντάξει, ανάλογα, το να γίνει μια αλλαγή, όχι επειδή επειδή πάνω στη σκηνή μπορεί να αισθανθείς ότι αυτό μου έρθει το κομμάτι εδώ, καλύτερα να το αλλάξουμε θέση. Δεν αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολύ καλά.
2: Ναι. Βέβαια, αυτό δεν προκύπτει από την επαφή με τον κόσμο.
1: Ναι. Βλέπεις κάποια πράγματα,
2: δηλαδή,
1: πιο καθαρά εκεί.
2: Δεν έχουν υπάρξει φορές που σε μια συναυλία σου εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμάσει το τέλειο πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος σε οδηγεί αλλού?
1: Ειδικά παλιότερα μου συνέβαινε συνέχεια.
2: Συχνά.
1: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με την πείρα.
2: Αυτό είναι.
1: Είσαι πιο κοντά στο τελικό. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο, το προαισθάνεσαι.
0: Και επίσης,
1: ότι εδώ θα κάνει κοιλιά, ας πούμε,
0: επίσης,
1: ας το βγάλουμε.
0: Έχει ο καθένας μας από 5 μπαλαντέρ περασμένα τραγούδια που άνετα βγαίνει ένα και μπαίνει,
2: και μπαίνει ένα άλλο
0: στη θέση του. Με αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ,
2: επομένως,
0: πολύ κανονικό.
2: Έχετε προετοιμάσει και κάποιες εναλλακτικές, ναι, ήδη από τις πρόβες σας.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πια το πρόβλημα ποια τραγούδα θα βγάλουμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και όχι ποια θα βάλουμε.
0: Μάχη γινόταν.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι να βάλεις, τι να βγάλεις. Όλοι λένε βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Λέω, παιδιά, μη λέτε τίποτα. Άστε μας σε ησυχία να το κανονίσουμε μόνοι μας.
2: Τώρα, αν ρωτούσα τι φέρνει ο καθένας από τους δυο σας σε αυτή τη συνεργασία, τι κουβαλάει ο καθένας από τους δυο σας? Ξεκινάω από σένα, Νίκο, αυτή τη φορά. Τι φέρνει η Άλκη σε αυτή τη συνεργασία και τι φέρνει εσύ?
1: Να σου πω.
2: Σε τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί?
1: Είναι μια συνεργασία που στηρίζεται στην απόλυτη αντίθεση. Δηλαδή, γυναίκα, άντρας. Τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Τραγουδοποιός, κυρίως. Τούρμπο. Και εγώ ζεν.
0: Αυτό το
2: τούρμπο
1: θα με κυνηγάει. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από extreme sports μέχρι τη σκηνή.
2: Τι συζητάς? Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφεύγω.
1: Καλά κάνεις.
2: Κρύβομαι.
1: Σοφή απόφαση, νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή οραματίζομαι. Το έζησα κιόλας αυτές τις δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως ειδικές περιπτώσεις. Δεν ήταν κανονική συνεργασία, ήμουν απλά καλεσμένος. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι στη σκηνή, να παίζω κιθάρα και να μεταξιδεύει η φωνή της Άλκης της. Είτε λέει τα δικά της τραγούδια, είτε λέει και δικά μου.
2: Η ενέργειά της θα σε αγχώσει?
0: Κάνει προπόνηση, λέει, από τώρα. Εντάξει, παιδιά.
1: Σκέφτομαι να της βάζω κρυφά ένα ηρεμιστικό πριν τη συνάντηση. Για να έρθουμε στα ίσα μας.
0: Δεν θα σ' αρέσω μετά, δεν θα σ' αρέσω.
2: Άλκηστη.
0: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στον Νίκο είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι, αλλά υπάρχει μία αυθεντική έλξη καλλιτεχνική. Μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Νίκο να αγκαλιάζει, ο τρόπος που αγκαλιάζει την κιθάρα, ο τρόπος που παίζει. Χάρηκα τόσο πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου τραγούδια θέλει να παίξει σόλο. Υπάρχουν, ξέρεις, μικρές ωραίες στιγμές που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή του που είναι έτσι αισθησιακή, ερωτική, και μπλέκονται πάρα πολύ ωραία οι φωνές μας. Δηλαδή,
2: ταιριάξαμε
0: και σαν άνθρωποι. Γιατί εγώ πρώτα από εκεί ξεκινάω. Γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο η λέξη συνεργασία. Παίζεις κατά μόνας και τελείωσε το θέμα. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει μία άλλη αύρα πάνω στη σκηνή και επειδή είμαστε εντελώς αντίθετοι, νομίζω ότι θα γίνει όλο πολύ ωραίο. Έτσι ελπίζω, δηλαδή.
2: Τώρα, αυτή την ενέργεια για την οποία μιλούμε όλοι, Από πού την αντλείς, από πού έρχεται αυτή η
1: Δεν λέει τα μυστικά της αυτό.
0: Δεν υπάρχουν μυστικά. Όπως είπα και στον Νίκο, με είχε ξαναρωτήσει, είναι κατασκευαστικό. Δηλαδή,
2: είναι
0: μαμά
2: κατασκευαστικό,
0: μου,
2: είναι DNA.
0: Είναι DNA, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής γυναίκα, ανέβαινε, κατέβαινε τα βουνά. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής και μετά ήταν εντάξει χειρουργός, αλλά είχε, έπαιζε ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Νομίζω όμως ότι έτσι γεννήθηκα, δηλαδή έπεσα στο βαρέλι.
2: Στη μαρμίτα.
0: Στη μαρμίτα μέσα. Αυτό το έχω ξαναπεί και στον Νίκο, μου αρέσει η ζωή, μου αρέσει η ενέργεια, μου αρέσει να είμαι με τον κόσμο, μου αρέσει το φως, τα σπορ. Δεν είμαι καθόλου του καναπέ, δεν μου αρέσει καθόλου να εφησυχάζω, παρά ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό είναι που λατρεύω στον Νίκο. Αυτό που δεν έχω εγώ, το έχει ο Νίκος. Δηλαδή, με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει η θύελα.
2: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με αυτό το υπέροχο ντουέτο, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμηνεύουν οι Άλκηστοι και ο Νίκος μαζί. Πάμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

στην Πρωτοψάλτη και τον κύριο Νίκο Πορτοκάλογλου σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM και τους φιλοξενούμε γιατί ξεκινά μια υπέροχη συνεργασία τους, μια σειρά συναυλιών για την οποία θα μας μιλήσουν αναλυτικά σε λίγο. Θέλουμε να μας δώσετε πρόγραμμα, να ξέρουμε πού θα σας βρούμε το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως, όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311.

0: Λοιπόν, πριν πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια εικόνα για το πρόγραμμα των συναυλιών. Πότε ξεκινάτε?
1: Οι συναυλίες ξεκινάνε από την Κύπρο, αρχές του Ιουνίου, και η πρώτη στην Ελλάδα είναι 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Και από εκεί θα εξαπλωθούμε σε 35 περίπου πόλεις και νησιά.
0: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, μεγάλη περιοδία.
0: 35 πόλεις και νησιά. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα πότε?
1: Νίκο?
0: Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο, ναι.
0: Μεγάλη περιοδία, πολύ μεγάλη.
2: Μεγάλη, ναι, ναι, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλλου που έχετε ζηλέψει καλλιτεχνικά. Αν υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Και Νίκου,
1: πολλά.
0: Ένα δικό της που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
1: Πολλά. Καταρχήν θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια των live που έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπήρχαν τραγούδια του Νίκου μέσα στο
0: που
1: πρόγραμμα.
0: Έλεγες, βέβαια. Μέσα στο πρόγραμμα.
1: Αλλά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Τώρα θα πω ένα που μου έρχεται στο αμέσως. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω όλα αυτά.
2: Σε εκφράζει δηλαδή αυτό?
1: Με εκφράζει, ναι. Μια άλλη εποχή.
0: Είναι τρολ.
1: Τρολάρε, λίγο. Για να δω τι θα πεις εσύ τώρα.
0: Ποιο θα ήθελες?
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω εγώ.
0: Για να δούμε και εμείς τι εκφράζει εσένα.
2: Βεβαίως. Δεν θα αποκαλύψω ποιο τραγούδι λέει εντελώς μόνη της δικό μου στις συναυλίες. Άστο να το δει ο κόσμος στις συναυλίες. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Από την πρώτη δουλειά που την αγάπησα πραγματικά, με το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, πολλά τραγούδια από εκείνο το δίσκο. Ένα τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα να το λέω στις συναυλίες αλλά δεν με αφήνει, είναι ο Άγγελός μου.
1: Δεν τράπεζα λίγο. Αυτά μου αρέσουν.
0: Εσύ δεν τον αφήνεις εκείνος να ντρέπεται?
1: Για συνέχισε. Να δούμε πώς θα φύγουμε από το Real FM.
0: Οι πρώτες ρογμές στη συνεργασία.
1: Τον αγαπώ.
2: Χαίρεσαι που αποκαλύπτεις τις πρώτες ρογμές?
0: Όχι. γιατί περιμένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σας και επομένως δεν χαίρομαι.
1: Για ολοκλήρωση, τι θες να πεις λοιπόν?
2: Τι, το είπα.
1: Όχι, δεν είπες
0: τον
1: πιο
0: Άγγελο. Τον Άγγελο.
1: Δεν τον άκουσα.
0: Τώρα, τη σκηνή. Και ξεκινώ από σένα, Νίκο. Πόσο διαφορετικά τη νιώθεις σήμερα, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια?
2: Τη σκηνή,
0: τι έχει αλλάξει, τη συναυλία, το πώς αισθάνεσαι?
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια για μένα η σκηνή ήταν εφιάλτης.
0: Εφιάλτης,
2: ναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα...
0: Σου δημιουργούσε άγχος.
2: Τρομακτικό. Ξεκίνησα με τον... Ο έρωτάς μου ήταν το γράψιμο. Το να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, που να αισθανθώ ότι με εκφράζει μεν, αλλά ότι μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μεγάλο μου, πώς να το πω, το όνειρό μου. Το να βγω να το τραγουδήσω το τραγούδι στη σκηνή ήταν λίγο αναγκαίο κακό για μένα στην αρχή. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ποιος θα το... Πρέπει να βγω και να το πω κιόλας.
0: Τώρα το χαίρεσαι όμως. Πολύ περισσότερο από ότι τότε.
2: Περάσανε χρόνια για να αρχίσω να... Τώρα είναι η καλύτερη μου στιγμή η σκηνή. Πάντα έχω ένα track πριν βγω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Άλκηστε.
1: Για μένα η σκηνή είναι ένας ιερός τόπος, έτσι το αντιλαμβάνομαι, όπου εξαγνίζεσαι. Μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Μπορώ να την παρομοιάσω σαν μια υπέροχη αμμουδιά. Μπορώ να την παρομοιάσω επίσης σαν να χορεύεις και στα κάρβουνα πάνω.
0: Αυτή την εντύπωση μας τη δίνεις συχνά.
1: Έχει,
0: με την ενέργειά σου.
1: Έχει αλλαγές, αλλά για μένα είναι... Πατάς το πόδι σου πάνω στη σκηνή και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα τη λαχτάρα, η οποία με τα χρόνια αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί, να πατήσω το πόδι μου, να εκφραστώ και να συμπαρασύρω μαζί μου και τον κόσμο που θέλει να ακούσει, θέλει να σιγοψιθυρίσει, θέλει να ονειρευτεί μαζί μου, θέλει να ταξιδέψει. Είναι για μένα ευλογημένο σημείο η οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου.
0: Και στην πορεία των ετών άλλαξε κάτι?
1: Όχι, έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η λαχτάρα αυτή που είπα πριν από λίγο έχει δεκαπλασιαστεί.
0: Έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό είναι αυτό.
1: Είναι τρομερό.
0: Αυτό που λέει ο στίχος του Πορτοκάλου.
2: Δεν ξεδιψάσαμε.
0: Ότι φτάσαμε, αλλά δεν ξεδιψάσαμε.
1: Και δεν χορτάσαμε.
0: Και δεν χορτάσαμε.
1: Δεν χορταίνεις.
0: Δεν
1: χορταίνεις, όχι.
0: Η σκηνή δίνει άλλο ύψος, άλλη δύναμη στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να τραγουδάς, Άλκιστη, αισθάνομαι ότι δεν είσαι η Άλκιστη που ξέρω. Δεν είσαι η Άλκιστη με την οποία θα πιω τον καφέ μου ή θα φάω ένα μεσημέρι. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από άλλο κόσμο αυτό.
2: Μα έτσι
0: απέναντι.
2: Είναι.
0: Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Να μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι είναι εντελώς κάτι εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη σκηνή προς τα κάτω, και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάρα πολλές φορές νιώθω ότι δεν πατάω, ότι είμαι σαν να είμαι 5 πόντους πιο πάνω. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου.
0: Να κάνω ένα πεζό ερώτημα. Και θα το κάνω και στον Νίκο μετά. Ένα τραγούδι όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, εσύ έχεις τραγούδια από το ξεκίνημά σου, μεγάλες επιτυχίες, που αναγκαστικά, γιατί σου τις ζητάμε όλοι, τις λες και τις ξαναλες σε κάθε συναυλία, σε κάθε εμφάνιση. Όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκινεί?
1: Βεβαίως.
0: Όπως την πρώτη φορά?
1: Βεβαίως. Γιατί
0: πώς γίνεται αυτό?
1: Η κάθε φορά.
0: Δεν σε έχει κουράσει, δεν έχεις μπουχτίσει να λες το ίδιο τραγούδι χιλιάδες φορές?
1: Γιατί
0: πεζό ερώτημα.
1: Όχι,
0: αλλά
1: είναι ανθρώπινο και λογικό.
0: Απορία.
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου, γιατί αλλάζει ο τόπος που το λες. Αλλάζει η προσωπική εμπειρία που το λες, χρόνο με το χρόνο, και πάντα βρίσκεις κάτι να βάλεις.
0: Νοηματοδοτείται αλλιώς,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλιώς έλεγα το 85 κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σε αποκτήσω δεν μπορώ. Και αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Είναι θέμα μεγαλώματος με την καλή έννοια. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια. Βέβαια, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν συμπληρώνονται και άλλα και άλλα και άλλα, αναγκαστικά κάποια μένουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς. Και έτσι.
0: Νίκο. Ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ότι έχω βαρεθεί να λέω τις επιτυχίες μου και θέλω να λέω μόνο τα πιο κρυφά κομμάτια μου, τα οποία αγαπάω και τα θεωρώ σπουδαιότερα κτλ. Μου φαίνεται μπαρούφα αυτό, μου φαίνεται ψέμα μάλλον. Είδα, ας πούμε, τους Rolling Stones εδώ σε αυτή την τρομερή συναυλία το 98 και ξεκινήσαμε με το Satisfaction. Και παίξανε όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πραγματικά αυτό που λέει η Άλκιστης, ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι, που δεν είναι τυχαίο που το αγαπάει ακόμα ο κόσμος μετά από 40 χρόνια, κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το έχουν τα άλλα, που έχουν κάπως μείνει στην άκρη. Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέσαι κι εσύ. Γιατί κάθε φορά που το... βέβαια, φροντίζουμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά έχω την ανάγκη πολύ συχνά να αλλάζω μορφή στα τραγούδια μου.
0: Να τα πειράζεις.
2: Να τα πειράζω, να τα παίζω με λίγο διαφορετικό ρυθμό. Ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι να το παίζω με ακουστικά όργανα. Δηλαδή να αποκαλύπτω κάθε φορά και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στον κόσμο, μια άλλη πλευρά του τραγουδίου. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Τι σε εμπνέει περισσότερο σήμερα για να γράψεις ένα τραγούδι σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Από πού αντλείς έμπνευση? Από τις ζωές των άλλων, από τη δική σου ζωή,
2: πάντα,
0: και από εδώ και από εκεί.
2: Ναι, πάντα παίζαν όλα ρόλο.
0: Όλα.
2: Δηλαδή το βασικό εργαλείο για να γράφεις, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι...
0: Ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία, της δικής μας γενιάς, δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμασταν,
2: ναι,
0: στα 20 ή στα 30.
2: Και είναι...
0: Θέλω να πω, πώς γράφεις.
1: Και τι ξέρεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό δεν ερωτεύεται.
0: Ναι, ναι. Αλλά πώς γράφεις ένα ερωτικό τραγούδι σήμερα?
2: Με διαφορετικό τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι, αν είσαι ειλικρινής. Αλλιώς προσπαθείς να μιμηθείς τον τρόπο που έγραφες στα 25 σου, γιατί είχε επιτυχία, αλλά το θεωρώ ψεύτικο και ανούσιο τελικά. Εξακολουθούν να με εμπνέουν οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, και πάντα το εργαλείο μου το βασικό είναι τα δικά μου βιώματα και τα δικά μου συναισθήματα.
0: Τώρα θέλω και τους δυο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη φορά, πώς νιώθετε όταν βλέπετε νέα παιδιά, πιτσιρίκια, να τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Όταν βλέπεις, ας πούμε, 17χρονα και 18χρονα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου. Τι συνέστημα, πρέπει να είναι φοβερή δικαίωση αυτή για να καλλιτέχνει.
2: Συγκίνηση, υπερηφάνεια. Εγώ το έχω ζήσει και πολύ έντονα αυτό, γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία. Και πολύ συχνά.
0: Και έχουμε και μηνύματα από μουσικά σχολεία.
2: Αλήθεια?
0: Που πήγες, ναι.
2: Α, που πήγα τώρα, ναι, ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν μια πρόταση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την ψυχική υγεία των εφήβων. Και η ιδέα ήταν, επειδή εγώ είχα κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία, να πηγαίνω σε μουσικά σχολεία σε διάφορες πόλεις και να φτιάχνω μαζί με τα παιδιά ένα τραγούδι. Μέσα από τα βιώματά τους, από τους δικούς τους στίχους δηλαδή, με τη δικιά μου καθοδήγηση και επεξεργασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε κάθε πόλη, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία τώρα στις 30 Μαΐου στο Δίο Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία. Και το έχω ζήσει αυτό, γιατί σε πολλές συναυλίες μου, αυτό που με ρώτησες, έχω χοροδίες από μουσικά σχολεία, όπου τους ακούω τα παιδιά, ας πούμε, τους εφήβους να τραγουδάνε το αυτό που είπε Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια φορά, ή το μετρώ τα κύματα, ή το τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά. Είναι συγκλονιστικό συναίσθημα.
0: Άλκη,
1: συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, και για μένα είναι εκπληκτική στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά να ταυτίζονται με κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βλέπω και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή για μένα η πιο συγκινητική στιγμή, μπορώ να πω στα 50 χρόνια που είμαι στο τραγούδι, είναι όταν πήγα στα βάθη της Κένυας σε ένα ορφανοτροφείο με μικρά παιδιά που είχαν μάθει στα ελληνικά τον Άγγελο και τη σωτηρία της ψυχής. Και έβλεπα σε άπτες τα ελληνικά να τραγουδούν παιδιά 5 χρονών, 6, 7. Νομίζω ότι το κλάμα το δικό μου, των ανθρώπων που ήμασταν μαζί, ήταν από τα βάθη της ψυχής, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν πιτσιρίκια, μωρά 6 χρονών, τώρα 7, να βλέπεις τώρα το παιδάκι αυτό να σου λέει στα ελληνικά απ' έξω τα λόγια αυτά. Ήταν και η στιγμή και ο τρόπος. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Μ' αρέσει να συναλλάσσομαι με παιδάκια. Και πέρυσι είχα κάνει και μία μικρή συναυλία με παιδάκια 5 χρονών, 4 χρονών. Και ήταν αστείο να βλέπεις τώρα να λένε τα παιδάκια αυτά. Δεν χωρίζουν όμως, έτσι οι ζωές. Τώρα τι έχεις προλάβει να ζήσεις.
0: Τι τραγουδάς τώρα, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και διεισδυτικό το να βλέπεις όχι απλώς τη νέα γενιά 15-17 χρόνων, αλλά να βλέπεις παιδιά 6, 7, 8 χρόνων που δεν φτάνουν καν στη σκηνή με τα χεράκια. Σηκώνουν για να πιάσουν, να ανεβάσουν το κεφαλάκι τους, να δουν τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι αν ένα τραγούδι αγαπηθεί, θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: δάκρυα. Κλείνουμε. Τι θέλετε να πάρει ο κόσμος από αυτές τις συναυλίες φεύγοντας? Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί του στις αποσκευές του? Άλκιστη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε και οι δύο, και το έχουμε διαπιστώσει και από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί με τον Νίκο και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας, να αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς ακόμα από τα σπάργανα του προγράμματος, να αισθανθούν την αλήθεια μας, να αισθανθούν ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι είμαστε πέρα ως πέρα αληθινοί, να αισθανθούν και το παιχνίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο, γιατί θα γίνει μεγάλο παιχνίδι.
0: Καλά είπα εγώ, ναι, ότι βλέπω ναι, την ναι, αταξία ναι, στα ναι, μάτια ναι, σας.
1: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι και να φύγουν με ένα συνέστημα όμορφο, ένα συνέστημα που θα τους ταξιδεύει για καιρό, όχι μόνο την ώρα της συναυλίας, αλλά και πιο μετά. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η ουσία αυτής της συνεργασίας.
0: Νίκο.
2: Αυτό, να φύγει ο κόσμος με ένα χαμόγελο, με την αίσθηση ότι βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε, συντονιστήκαμε, τραγουδήσαμε. Είναι η συναυλία, όπως έλεγε η Άλκη στις πριν, για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. Είναι ένα... πώς να το πω, μια ερωτική πράξη με πάρα πολύ κόσμο. Που ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν και φορές που μπορεί να μην συμβεί. Βέβαια, εμείς τώρα που είμαστε παλιές καραβάνες, δεν το αφήνουμε να περάσει με τίποτα. Ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες και με μείον 10 βαθμούς
0: θα δώσετε ψυχή.
2: Ναι, δεν θα το αφήσουμε.
0: Για να απογειωθεί
2: να συμβεί,
0: το συνέστημα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά.
0: Πότε είπαμε είναι
1: 15,
0: θέατρο Βράχων.
1: 15 Ιουνίου
2: είναι
1: στο θέατρο
2: Βράχους.
1: Ξεκινάμε από
2: και
1: τους Βράχους.
2: Και 17, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσουν οι συνεργάτες μας, είναι στο θέατρο Γης
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Α, ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Βράχων.
2: Ναι, αλλά μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν άλλες 8 συναυλίες.
1: Και μάλιστα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Βόλος,
1: όποιος ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook να δει τις ημερομηνίες και τις πόλεις. Είναι πολλές, Νίκο μου.
0: Ναι, 15 Αθήνα, 17 Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε, παιδιά, στο Facebook να δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου και μου φτιάξατε τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξεφύγω από την πολιτική που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φέρνει και αρκετή πίκρα μαζί της και να μπω στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των τραγουδιών σας που μας δίνουν μόνο χαρά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Όποτε... θα έρθω. Θα έρθω. Θα έρθω.
2: Εντάξει,
0: Κρίστη, θα πάμε. Κρίστη, θα πάμε.
1: Καλή αντάμωση.
0: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε μείζον ζήτημα έχει εξελιχθεί η θέση της Δημοτικής Αρχής Τρίπολης, όπως εκφράστηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η Τρίπολη δεν έχει πολιτικούς μηχανικούς ικανούς να μελετήσουν στατικά ένα κτίριο. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τους μηχανικούς της περιοχής μας. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον κλάδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Ηλίας Κούρος, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, πρασίνου και διαχείρισης μηχανημάτων. Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη Τρουπή με τη νέα διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΤ. Για πανηγυρικά εγγένεια και επικοινωνιακές ψηφοθυρικές εξορμήσεις κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του Πέτρος Στατούλης με αφορμή τη σημερινή τελετή των εγγενείων της αποκατεστημένης Καστροπολιτείας του Μιστρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 9 άτομα ηλικίας 51 έως 73 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Ναύπλιο μετά από επιχείρηση της αστυνομίας σε οικία όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια. Μήνυμα διαβεβαίωσης προς τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας έστειλε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Περισσότερα στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Απόψε στις 7 ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό για την τελευταία αγωνιστική των play-outs. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίσει για το μάτς της 10ης αγωνιστικής τους Μούμο, Σιλά Παπαδόπουλο, Αλάκμπε, Δελγιανίδη και Κετού. Στις 5.30 την Κυριακή η ομάδα γυναικών του Αστέρα κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο για τον τελικό του κυπέλου γυναικών στο ποδόσφαιρο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με διαστήματα βροχή στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
14: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
16: Κολίνες Sounds Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sounds Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε ζωντανά την εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Καλά, σήμερα είναι γιορτή έτσι κι αλλιώς του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, και με αυτή την αφορμή μάλλον θα μεταβεί στις 6 το απόγευμα. Είναι προγραμματισμένο να γίνουν τα εγγένεια της αποκατεστημένης Καστροπολιτείας του Μιστρά, βασικά του παλατιού των Παλαιολόγων όπως λέγεται. Από τον, γι' αυτό το λόγο θα μεταβεί στη Σπάρτη και στο Μιστρά ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί έχουμε και πολλές εξελίξεις στη Βουλή αυτή την ώρα. Σε μια περίοδο λοιπόν που βοά και η Βουλή αλλά και το κοινωνικό σύνολο πάνω κάτω, εν πωλής ή εν ολίγης αν θέλετε, με σκάνδαλα πάλι, με υποκλοπές πάλι, και σήμερα έχουμε εντελώς τυχαία και απολογία 50 εμπλεκομένων, φερόμενων ως εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απολογία του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή τη μέρα λοιπόν επέλεξε ο κύριος Μητσοτάκης και οι διοργανωτές βέβαια, για να ξεκινήσουν και τα Παλαιολόγια 2026 και να γίνει και αυτή η τελετή των εγγενείων που σας προαναφέραμε. Και επειδή αυτή εδώ η εκπομπή, σε αντίθεση με άλλες εκπομπές πολύ μεγαλύτερης εμβελίας, δεν έχει ως προορισμό της ή ως σκοπό της να ευλογάει γένια, να πάμε να δούμε λίγο πόσο συμβολικό είναι, πόσο συμβολική είναι η σημερινή τελετή σε σχέση με το πλαίσιο και την περίοδο στην οποία γίνεται. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει σημασία σε ποια πλατφόρμα από όλες, για τους Παλαιολόγους, έτσι, γιατί έχουμε τα Παλαιολόγια. Ο οίκος των Παλαιολόγων λοιπόν, 1259-1261-1453, που είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η τελευταία δυναστεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, χαρακτηρίστηκε από έντονες οικογενειακές έρηδες, εμφύλιους πολέμους, τυφλώσεις, φυλακίσεις και πολιτικές δολοφονίες. Οι εσωτερικές συγκρούσεις αποδυνάμωσαν καθοριστικά το κράτος λίγο πριν από την Οθωμανική κατάκτηση. Σας θυμίζει κάτι αυτό?

Όχι, γιατί θα πείτε τώρα ότι τα παλαιολόγια είναι αφιερωμένα στον Κωνσταντίνο τον 11ο, που ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας και ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι επιβεβαιωμένο ιστορικά, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Και λέμε δεν είναι επιβεβαιωμένο, γιατί απλώς εξαφανίστηκε, δεν υπήρξε κάποια καταγραφή ότι τον σκότωσε κάποιος συγκεκριμένος. Υπάρχει βέβαια μία αναφορά από Οθωμανούς ιστορικούς ότι το κεφάλι του τοποθετήθηκε σε έναν πάσαλο ουσιαστικά, αφού βρέθηκε το σώμα του μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διότι πολύ απλά ο Μωάμεθ, ο πορθητής ο λεγόμενος, ο Σουλτάνος, ήθελε να μην υπάρχει αφισβήτηση για τη δική του εξουσία, γιατί θεωρήθηκε και θεωρούσε ο ίδιος διάδοχο, τον εαυτό του ως διάδοχο των παλαιολόγων στην αυτοκρατορία, βέβαια, στη θέση του αυτοκράτορα κατά κάποιο τρόπο, απλώς το λέγανε Σουλτάνο λόγω της οθωμανικής του φυσικά φύσεως και καταγωγής. Μάλιστα, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο βέβαια το ιστορικό στοιχείο, το οποίο είναι

Οθωμανών στην Πελοπόννησο, στο Μοριά που λέμε. Τώρα, γιατί ήταν τόσο βίαιες οι συγκρούσεις μεταξύ των παλαιολόγων? Μερικοί βασικοί λόγοι είναι: δεν υπήρχε σταθερός κανόνας διαδοχής. Οι συναυτοκρατορίες δημιουργούσαν πολλούς διεκδικητές. Η αριστοκρατία και ξένες δυνάμεις επενέβαιναν συνεχώς. Η αυτοκρατορία είχε εξαντλημένους πόρους και μειωμένο στρατό. Η τύφλος, ο ευνουχισμός και η μοναχική κουρά, δηλαδή να γίνει κάποιος μοναχός, θεωρούνταν νόμιμοι τρόποι πολιτικής εξουδετέρωσης. Σας θυμίζουν και αυτά κάτι? Και τέλος, οι εμφύλιες συγκρούσεις των παλαιολόγων θεωρούνται από τους ιστορικούς ένας από τους βασικούς λόγους της παρακμής του ύστερου Βυζαντίου. Ενώ η αυτοκρατορία αντιμετώπιζε εξωτερικούς κινδύνους από τους Οθωμανούς, τους Σέρβους. Μα περίεργο, θα μου πείτε, τους Σέρβους. Σέρβοι είναι αδέρφια, ναι. Και τις Ιταλικές ναυτικές δυνάμεις, την Γένοβα και την Βενετία, εννοεί εδώ, η δυναστεία αναλωνόταν σε εσωτερικούς αγώνες εξουσίας. Σας θυμίζει κάτι, κανένα κόμμα σημερινό, τι, κάτι σας θυμίζει αυτό? Αυτά με την ιστορία, τα παλαιολόγια και το Μιστρά. Περισσότερα θα έχουμε βέβαια το απόγευμα, το βράδυ ουσιαστικά να πούμε, μετά και την τελετή που θα γίνει στην πολύ ιστορική αυτή τοποθεσία. Στις 6, επαναλαμβάνω, η τελετή των εγγενείων της αποκατεστημένης Καστροπολιτείας του Μιστρά. Βέβαια, σε 6.30 έχουμε κατά πάσα πιθανότητα επίσης στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη την ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Και περιμένουμε βέβαια σε 5 μέρες και την ανακοίνωση από τον κύριο Τσίπρα στο Θησίο. Και την ίδια στιγμή, όπως προαναφέραμε, έχουμε αφενός, έχουμε κι άλλα, έχουμε συνεχώς κι άλλα. Πάλι επιχείρηση, μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για 3 οικογένειες, που αλλού, στην Κρήτη. Η οποία έχει αδικηθεί κατάφορα το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς πλέον έχει γίνει δυστυχώς συνώνυμη της παραβατικής συμπεριφοράς, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Σκάνδαλο ΠΚΠ, όπως είπαμε, 50 ύποπτοι απολογούνται σήμερα στους Ευρωπαίους Αγγελείς, θα ακολουθήσουν οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, εχθές, ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο Financial Times, δήλωσε ότι μέχρι το τέλος του 2026 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης, θα είναι απλώς η πιο εξαχρεωμένη χώρα της Ευρώπης, να πούμε εμείς. Και διήμερο φωτιά σήμερα και αύριο. Αύριο είναι και η τοπική εορτή, των νεομαρτύρων. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και λιτάνευση των οστών τους 7 το απόγευμα αύριο. Είναι και τοπική αργία βέβαια. Λοιπόν, ξεκινά διήμερο φωτιά στη Βουλή με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει πολύ τους τόνους σε σχέση με τις υποκλοπές και πολύ καλά κάνει. Αλλά σήμερα συζητείται άλλο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά βέβαια, για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή μετά τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε χάσει το μέτρημα και έχουμε χάσει τον λογαριασμό με όλα αυτά τα σκάνδαλα πια.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι η ενδεικτική μάλλον, είναι ενδεικτικός, είναι ο πόλεμος ανακοινώσεων ή χαρτοπόλεμος, όπως λέγαμε. Τώρα βέβαια είναι ηλεκτρονικά τα μηνύματα, δεν είναι με ανακοινώσεις μέσω fax, γι' αυτό και έξω και χαρτοπόλεμος ή με φυλάδια. Πήραμε χτες μια δόση, ωραία, έτσι, πολιτικού πολιτισμού από τη μία και από την άλλη ακριβώς αυτή τη σύγκρουση που επίκειται για άλλη μια φορά. Δεν ξέρουμε αν θα καταθέσει τελικά ο κ. Ανδρουλάκης πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, γιατί υπάρχει μια τέτοια παραφιλολογία. Θα το δούμε. Νομίζουμε ότι δεν

είναι σκόπιμο πάντως. Και δεν θα προβεί σε κάτι τέτοιο και ο Ανδρουλάκης, γιατί άμα είναι να καταθέσει πρόταση μορφής, το κάνει εφόσον έχει να κερδίσει αφενός κάτι και αφετέρου ότι πιστεύει ότι μπορεί και να περάσει η πρόταση μορφής. Δηλαδή να πέσει η κυβέρνηση πολύ απλά και να έχουμε εκλογές. Κυβερνητικές πηγές λοιπόν έλεγαν εχθές ότι το Πασόκ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατηφορό του. Αυτό δεν βγάζει και πολύ νόημα, παιδιά. Διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους, διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής, υποστηρίζει η κυβέρνηση, από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Καλά, απόρριτη. Ποια απόρριτη? Υπάρχει κάτι το απόρριτο στην Ελλάδα? Σοβαρά μιλάτε τώρα, τέλος πάντων. Και σημείωναν οι κυβερνητικές πηγές πως ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ούτε καν Τσίπρας πλέον. Ζωή. Και είναι εμφανές πως σκοπεύουν να ανεβάσουν τους τόνους απέναντι στη Χαρλάου Τρικούπη. Ήδη το βλέπουμε να ανεβαίνουν πολύ οι τόνοι. Άμα δείτε αναρτήσεις, ξέρετε τις γνωστές αναρτήσεις στα social media από γνωστές ομάδες. Το Πασόκ με επίσημη ανακοίνωση και όχι μέσω διαρροών από πηγές της Χαρλάου Τρικούπη που λέμε, δήλωσε πως το Μέγαρο Μαξίμου τελεί σε προφανή πανικό. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν. Και μέσα σε όλο αυτό το ζόφο έχουμε και το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες με έναν ακροδεξιό, όπως διαβάσαμε, υπουργό, Ισραηλινό υπουργό, ο οποίος υποδέχθηκε σε εισαγωγικά αυτούς που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές αρχές, επειδή οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στη Γάζα να δώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, έστω και για συμβολικούς λόγους. Μεταξύ αυτών είναι και Έλληνες. Και το βίντεο καταδικάστηκε από όλους, ηταμό, πραγματικά δηλαδή, μια κουλτούρα, ένα έθνος, ένας λαός, ο οποίος έχει βιώσει αυτά που έχει βιώσει λόγω του εντός του Δευτέρου Παγκοσμίου και όχι μόνο εντός του Δευτέρου Παγκοσμίου. Ιστορικά τα έχει βιώσει. Διωγμούς και τα λοιπά. Δεν ντρέπονται. Πραγματικά δεν ντρέπονται. Και αλωνίζουν κιόλας αυτή την περίοδο, γιατί τους έχουν, όχι όλους, πολλούς τους έχουν στο χέρι. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βγαίνει συνεχώς από τις έρευνες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο για την περίφημη λίστα Epstein, ο οποίος ως γνωστόν αυτοκτόνησε σε εισαγωγικά όντας έγκλειστος εδώ και πολλά χρόνια, ήταν πρώην πράκτορας της Mossad. Και όπως θα ξέρουν οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, δεν υπάρχει έκφραση πρώην πράκτορας της Mossad. Κυριολεκτικά οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Είναι ο υπουργός δε του κράτους για το οποίο δήλωσε ότι είναι ένα θαύμα της ανθρωπότητας στην πρεσβεία του για την, φυσικά για την επέτειο της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, το οποίο είναι 78 ετών, είναι μεγαλύτερο, του κράτους του Ισραήλ επαναλαμβάνω, όχι άλλα πράγματα. Το δήλωσε αυτό ο Έλληνας υπουργός, ότι είναι ένα θαύμα της ανθρωπότητας το Ισραήλ, το κράτος, έτσι, το κράτος, με τους απλούς Ισραηλινούς έχουμε κανένα πρόβλημα. Με το κράτος του Ισραήλ πολλά θέματα έχουμε, πολλά, όπως έχουμε με τη Ρωσία πολλά θέματα, όπως έχουμε και με το Ιράν πολλά θέματα, όπως έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως, όπως έχουμε και με τη Γερμανία, η οποία τώρα βέβαια μας δίνει συγχαρητήρια μέσω του κυρίου Μέρτς, μπράβο, τα καταφέρατε, ναι, αφού μας στύψατε, μας εξοντώσατε ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού και συνεχίζετε βέβαια με τον τρόπο σας να το κάνετε, δώστε και συγχαρητήρια στους μουζίκους, έτσι κάνεις. Έτσι κάνεις με τους σκλάβους, εισαγωγικά, τους χτυπάς λίγο στην πλάτη και τους λες μπράβο, καλά τα πήγατε, έχουμε αγοράσει τη μισή μάνη για να μην πω όλοι. Και κάποιοι άλλοι έχουν πάρει το κέντρο της Αθήνας και το έχουν κάνει Airbnb. Και τώρα αυτό όμως θα σταματήσει, λέει η κυβέρνηση. Ναι, τώρα έγινε, πάει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα πρωτοσέλιδα και ώρα είναι. Η Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη
στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αποκάλυψε πριν από κάποιες μέρες βέβαια, ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρομεταναστών στην Κρήτη. Παράτυπων μεταναστών ήθελε να πει εδώ, το λάθρομεταναστών ξέφυγε. Επιχείρησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τη Δημοκρατία, να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ καλά η Κρήτη φέτος τουριστικός. Μακάρι να διαψευστούμε. Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται στον παράδεισο, τον επενδυτικό παράδεισο που υποστηρίζουν κάποιοι ότι είναι η Ελλάδα. Ανατροπή σοκ με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση άλλαξε το deadline για υπογραφή συμβάσεων από τις 31 Αυγούστου του 26 στις 29 Μαΐου. Το έφερε δηλαδή μπροστά πάρα πολύ, πολλούς μήνες για τέτοιες δουλειές. Στον αέρα όριμα επενδυτικά σχέδια. Γιατί το έφερε η κυβέρνηση τόσο πίσω? Γιατί 29 Μαΐου, την επέτειο της Αλώσεως που είπαμε και πριν, της Κωνσταντινούπολης, γιατί 29 Μαΐου και όχι 31 Αυγούστου? Θα γίνει κάτι μεταξύ Μάιο-Αύγουστο? Ποιος ξέρει. Και ένα άλλο θέμα, ντροπή. Εκπαιδευτικοί κήρυξαν απεργία για να μην γίνουν τεστ αξιολόγησης στους μαθητές τους. Ευτυχώς κηρύχθηκε παράνομη και η λεγόμενη ελληνική PISA. Διεξήχθηκε κανονικά χθες σε 600 σχολικές μονάδες. Έχουμε και τις εξετάσεις βέβαια σε εξέλιξη των λυκείων, έχουμε μετά πανελλαδικές, τις προαγωγικές των γυμνασίων. Γενικά περίοδος εξετάσεων για τους ανηλίκους, οι οποίοι δέχονται και τα χτυπήματα, σε εισαγωγικά βέβαια, για τις δραστηριότητες τους στο διαδίκτυο και στους δρόμους με τα πατίνια. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, πανικόβλητος Ανδρουλάκης, για ποιο λόγο, επειδή θα χάσει τη δεύτερη θέση, σε ρώτα Τσίπρα και Ζωής, η διαρροή διαλόγων από την απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Τσάι μπίζνες και βολές κατά Τραμπ. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 27. Κάνει και ρήμα. Αναβάθμιση συγκοινωνιών με νέα λεωφορεία, νέους σειρμούς και προσλήψεις. Στο μεταξύ για 20 μέρες σταματάνε τα δρομολόγια των τρένων Αθήνα-Θεσσαλονίκη για λόγους εργασιών αποκατάστασης λόγω του Ντάνιελ. Θυμάστε πότε ήταν ο Ντάνιελ? Πότε ήταν η Θεομηνία η λεγόμενη? Λοιπόν, πραγματικά δεν είναι πλέον ούτε να σχολιάζεις, ούτε δεν μπορείς να σχολιάζεις τέτοιες δηλώσεις. Τα νέα. Προχωρά η αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας με Αλβανία. Σε ειδική αποστολή ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα η οριοθέτηση, επανεκκινείται η διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, αυτό είναι το βασικότερο, η ατζέντα της συνάντησης με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον ομόλογό του Ερμάλ Νούφι. Στην Αλβανία προσεχώς και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και όπως λένε και άλλα μέσα, μπαίνουν κόφτες, λέει, στα φωτοβολταϊκά και στις αναμογεννήτριες, λόγω της απορρίθμισης που είχε φέρει και ψήφισε. Ο κ. Χατζηδάκης το είχε κάνει αυτό. Την απορρίθμιση δηλαδή της κάντε όπου θέλετε αναμογεννήτριες. Χωρίς αιωλικά, Αττική, Θεσσαλονίκη, μικρά νησιά και μεγάλα υψόμετρα. Διεθνείς, όπως είπαμε, αντιδράσεις για τη μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ. Και απειλές και στο βάθος μία μομφή από Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί το διοικητή της ΑΕΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας.

Πάμε και στο μακελιό για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Μεγάλη πείνα πρώτων πυλών. Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές αγαθών και καυσίμων. Η άμμος στην κλεψίδρα αδειάζει. Η αρχή της καταστροφικής πορείας για την Ευρώπη. Τι γράφουν Πολίτικο και Financial Times. Ότι κάνει τώρα επίκληση το συγκεκριμένο μέσο στο Πολίτικο και του Financial Times από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Προσέξτε τώρα εδώ πώς παρουσιάζει άρθρο για τις πανελλαδικές σε συγκεκριμένη εφημερίδα. Η μάχη, σε εισαγωγικά τη βάζει, των εξετάσεων και μία αγχώνη πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Ρε παιδιά, πιείτε ένα ποτηράκι αίμα να ξεδιψάσετε. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
1: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο Σφυρί, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών real estate και servicers πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα. Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΕΠ, Οργή Ανδρουλάκη, είναι αυτό που διέρευσε το απόρριτο. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, 6 Ιουνίου, Κεντρική Επιτροπή. Εκεί θα γίνει πια, δεν ξέρω, η διάλυση επίσημη, θα φύγουν οι μισοί, περισσότεροι θα πάνε στο τότε ήδη ιδρυθέν θα είναι κόμμα Τσίπρα, θα δούμε. Παγκόσμιο στόλος αλληλεγγύης, το φλωτήλα που λέγαμε, Ισραηλινή πρόκληση, μισό διάβημα από το Υπουργείο των Εξωτερικών.

Η καθημερινή. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει τάξη. Κατά καραβή έξω, κρίση μέσα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος είναι και ακροδεξιός διαβάζουμε, χειρονομεί έντονα, ενώ στο φόντο φαίνονται γονατισμένοι και δεμένοι πισθάγκωνα. Κάποιοι από τους ακτιβιστές, έχει και φωτογραφία, του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό, αλλά και εντός της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ναι, καλά. Νέα Δημοκρατία Πασόκ με τοπική για υποκλοπές και διαρροές. Χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Κύριο άρθρο, απλώς ανικανότητα, λέει. Ολόκληρη περιοχή της Νότιας Αττικής αναστατώθηκε την Τρίτη επί ώρες από ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία των πολιτών. Μόνο ένα τριτοκοσμικό κράτος θα είχε αρκεστεί στη σιωπή. Μόνο σε μια υπανάπτυκτη χώρα οι αρχές θα δήλωναν απλώς ανικανότητα να εντοπίσουν την πηγή της οσμής. Γιατί είχατε την εντύπωση ότι είμαστε κάτι άλλο. Τριτοκοσμικό κράτος. Υπανάπτυκτο. Έλεος, ρε παιδιά, έλεος. Όχι και η Ελλάδα 2.0 υπανάπτυκτη. Και Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Έλα. Και είπε επίσης ότι το Κίεβο οφείλει μία συγγνώμη για τον ντρόν που βρέθηκε στα νυχτά, στη Λευκάδα. Να μας ζητήσουν συγγνώμη. Έστω και μετά από πόσο καιρό. Δεν χρειάζεται να μας ζητήσω συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Γιατί άμα το ξανακάνω θα τους μαλώσουμε. Δεν θα τους στείλουμε κάτι τελειωμένα φορτηγά και κάτι ανταλλακτικά για πυράβλους που είχαμε, για πέταμα και τα στείλαμε στην Ουκρανία. Λοιπόν, η εφημερίδα Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Όπα. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα. Ποιο είναι αυτό? Δηλαδή θα έρθουν εδώ τώρα για να ενισχύσουν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μας λέει εδώ η εφημερίδα. Η στήλη κόντρα σε όλα, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι. Τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου είναι χαρακτηριστικά για το ποιος κερδίζει από την απόσυρση των πυραυλικών συστημάτων Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Πανηγυρίζουν για την άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης, την οποία αποδίδουν στις τουρκικές απειλές. Βέβαια, η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει την απόσυρση των πυράβλων ως μια κίνηση επιβεβλημένη. Προφανώς, οι πύραυλοι δεν πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την Τουρκία, που συνιστά απειλή για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ποιος, η Τουρκία? Γιατί? Είναι καλύτερα να τους μεταφέρουμε στο Ιόνιο για να μας προστατεύουν από την επιθετικότητα των Ιταλών, λέει. Προφανώς ηρωνευόμενη η στήλη. Και το Μακελιό το περιέγραφε με πιο μελοδραματικό ή αν θέλετε πιο ακραίο τρόπο. Πρώτον πυλών μεγάλη επισητιστική κρίση, έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ. Και δήλωση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, κοινοβουλευτική εκτροπή, η διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση. Ελάτε τώρα που είναι εκτροπή. Ελάτε, σας παρακαλώ τώρα, μην μιλάτε για εκτροπές όταν ανήκετε σε συγκεκριμένο κόμμα. Τώρα αφήστε τις εκτροπές και τις διαρροές και τα απόρριτα. Δεν υπάρχει τίποτα το απόρριτο ως γνωστόν στην Ελλάδα. Το έχουμε εμπεδώσει. Το ποντίκι έχει υπέρτιτλο «Νέα κόμματα να ζητούν ελεύθερους και ωραίους». Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού, ψαρεύοντας απογοητευμένους?
Δηλαδή απογοητευμένους, όχι εξαχρεωμένους, όχι εξαγορασμένους, όχι βολεμένους, έτσι. Αυτοί ξέρουμε που είναι. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμα και το 30%. Ποιο 30%? Ποιο 30%? Δεν υπάρχει πλέον 30%. 25% και προς τα πίσω πηγαίνει. Αν δείτε, μάλλον αν κοιτάξουμε τις πραγματικές δημοσκοπήσεις που παραγγέλνουν και βλέπουν μόνο κάποιοι επιτελείς κομμάτων και δεν δημοσιοποιούνται. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία? Δεν χρειάζεται να το διαχειριστεί.

Και έχει μια φωτογραφία από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βάζει τον κύριο Δένδια να σκέφτεται να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Εδώ υπονοούνται διάφορα βέβαια.

Ριζοσπάστης. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού, το ονομάζει εδώ, ατυχήματος.

Political. Κυριάκος Μητσοτάκης, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Το 2027 οι εκλογές, το λέει συνέχεια, άρα είναι σίγουρο δεν θα γίνουν τότε. Μήνυμα από το Μαξίμου, κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Καλά, ο καθένας ό,τι θέλει. Λέει wishful thinking, όνειρα απατηλά. Στο πρώτο, η Political βρέθηκε στο πρώτο Athens Defense Summit. Σύνοδο, Αθηναϊκή Σύνοδο για την Άμυνα. Η ειρήνη υποδιαρκή απειλή. Σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλή ένταση. Ηχηρή παρέμβαση από τον Άδων Γεωργιάδη. Η ελευθερία δεν είναι τζάμπα. Μην το σχολιάσουμε. Ειδικός απεστελμένος των ΗΠΑ, Τζόσουα Βόλζ. Θεμέλιος λίθος, η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Ναι, ναι, με τον δικό σας πρόεδρο όλα αυτά είναι ηθικά. Είναι ηθική βάση. Το μανιφέστο, θεσμική απρέπεια εδώ, όχι εκτροπή. Νίκου Ανδρουλάκη. Εκτροπή είναι ο κεντρικός τίτλος. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΕΠ στην κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Να τον σύρει. Δεν έπρεπε να πάει. Δηλαδή, καλώς δεν πήγε. Επειδή δεν γούσταρε. Δεν είχε τίποτα να πει, λέει. Νικήτας Κακλαμάνης. Θα αναζητηθούν ευθύνες. Ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το ζήτημα των διαρροών. Γελάει ο κόσμος, παιδιά, πραγματικά. Γελάει ο κόσμος. Να μιλάει τώρα το κυβερνών κόμμα για εκτροπή. Γελάει ο κόσμος. Ασχέτως αν είναι απρέπεια, αν δεν έπρεπε να γίνει, αν το απαγορεύει ο κανονισμός. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά μιλάτε. Που αναφέρεστε εσείς σε κανονισμούς και απρέπειες. Πραγματικά δηλαδή, πρέπει να έχεις θράσος. Πρέπει να είσαι θρασής τελικά. Πρωτοφανές λέει στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Μα τι λέτε κύριε τώρα. Πρωτοφανές. Πρωτοφανές. Τι να πούμε τώρα. Εντάξει. Εκεί που απευθύνεται ο καθένας αντίστοιχα γράφει. Εντάξει. Έτσι πρόχειρα θυμόμαστε άλλες τέσσερις τέτοιες καταστάσεις στα ευρωπαϊκά. Στα ευρωπαϊκά χρονικά. Δεν ξέρουμε που αναφέρεται η εφημερίδα βέβαια. Η One Voice, κάποιος να σταματήσει τις αθλειότητες Νετανιάχου και Μπεν Γκβίρ. Τι να τις σταματήσει, εμείς τους ενισχύουμε κιόλας. Εθνικός Κήρυκας, δύο ειδήσεις για τον Ντόναλντ και την οικογένειά του. Η εφορία θα σταματήσει τους ελέγχους στον Τραμπ και την οικογένειά του. Βαρέθηκε να τον ελέγχει. Παραμένει η επιρροή του Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς βέβαια. Τι έδειξαν οι προκριματικές της Τρίτης. 6 στους 10 το στηρίζουν σύμφωνα με δημοσκόπηση. Οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, είναι προφανές αυτό. Ή είναι όπως οι δικοί μας εδώ που ακόμα στηρίζουν την κυβέρνηση. Βέβαια στις ΗΠΑ είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα, εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες και γενικότερα δεν μπορούμε να μιλάμε στις ΗΠΑ όπως εδώ στην Ευρώπη γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, για εξαγορασμένους. Μπορούμε να λέμε για εξαχρεωμένους στις ΗΠΑ, μπορούμε και για βολεμένους, αν και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι στην Ευρώπη. Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, κύριος Τιμόθεος, στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για την αγόγγιστη υπομονή των πιστών απέναντι στις δυσκολίες. Βέβαια. Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ταπεινούς και τους πτωχούς το πνεύμα, νομίζω.

απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. Οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους με στόχο να γίνουν 1700. Πότε? Έως το 2035. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Αυτά τα είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Και μόνο που πήγε στα Σεπόλια, πραγματικά μπράβο. Δεν ξέρω αν ήξερε ότι τα λένε Σεπόλια, βέβαια. Δεν το ξέρουμε αυτό. Για τον μπαράζ προσλήψεων οδηγών στα λεωφορεία. Μπαράζ προσλήψεων θα έχουμε γενικά. Θα υποσχεθεί. Και τόνισε ότι ως το 2035, όπως είπαμε, το 40% των Αθηναίων θα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το άλλο 60% θα πηγαίνει τα πόδια. Χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Κόφτης σε ολικά πάρκα πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο, αυτό που λέμε δημόσια διαβούλευση στην Ελλάδα, ξέρετε, που είναι υποχρεωτικό από τον νόμο, αλλά δεν ασχολείται σχεδόν κανένας. Τι ισχύει για Αττική, Θεσσαλονίκη, περιοχές Natura, δάση, παραλίες.

Και ελεύθερη ώρα, ο κόσμος προετοιμάζεται να αποδεχθεί την ύπαρξη 4 ειδών εξωγήινων. Είναι το θέμα που βλέπουμε δεξιά πάνω. Μία εξαπάτηση επικών διαστάσεων έρχεται, ενώ ο Τραμπ περπατάει χέρι-χέρι με έναν μειώδη γκρίζο εξωγήινο της AI, βέβαια. Είναι AI η φωτογραφία, χάλια μαύρα είναι. Όσιος Γαβρίλ, ο διαχριστών σαλός. Στα χρόνια του Αντιχρίστου οι άνθρωποι θα περιμένουν τη σωτηρία από το διάστημα. Άλλο τραγικό φωτομοντάζ εδώ, ο Βλάντιμιρ Πούτιν ημίγυμνος επάνω σε αετό. Συμβολίζει οι ΗΠΑ αυτό. Όχι πουτινιές στον Πούτιν, το Περιστέρι της Καριστιανού και ο αετός του Βλαδίμιρου. Δεν μας δίνετε και εμάς από αυτό που παίρνετε ρε παλικάρια εκεί πέρα στην ελεύθερη ώρα. Να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή, επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης για να εξαφανιστούν οι κύβδηλοι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Ποιος τηλεφώνησε στις 3 το πρωί στον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί αμέσως το Κισέ απέσυρε τους Πάτριωτ από Κάρπαθο και Εύρο? Ο ΕΟ, λέμε εμείς, η λάθος εκτίμηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Βάζει και 3 θαυμαστικά, λες και χρειαζόντουσαν αυτά. Και ολοκληρώνουμε τις εθνικές εμβελίες που λέμε εφημερίδες με την αυτεμπορική. Η οποία έκανε το ναυτιλιακό συνέδριο, 10ο ναυτιλιακό συνέδριο, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας, διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, προφανώς και συζητήθηκαν στο συνέδριο. Και συνάντηση Σι Πούτιν, όχι επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας. Ποιος το είπε αυτό? Ο Πούτιν που εισέβαλε παράνομα στην Ουκρανία? Σε 4 λεπτά δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και μετά πάλι μαζί για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την απαλωτρίωση του έργου Παράκαμψη Άστρους. Με δήλωση του Ηλίας Κούρος, αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης, απολογήθηκε για τοποθέτησή του στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιστημονική επάρκεια των πολιτικών μηχανικών της πόλης και της Αρκαδίας. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής της Τρίπολης συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη Τρουπή με τη νέα διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΤ. Δεν θα γίνουν φέτος στις 31 Μαΐου οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τη 25η επέτειο από τη συγκρότηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας στη Μονή Καλτεζών λόγω εργασιών στο μοναστήρι. Ανανέωσε τη θητεία του στη θέση του Πρόεδρου της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, ο Παναγιώτης Μπένος. Δείτε στο arcadia938.gr τα ονόματα που συγκροτούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεκτική Επιτροπή. 9 άτομα ηλικίας 51 έως 73 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ στο ναύπλιο μετά από επιχείρηση της αστυνομίας σε οικαίο που διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Απόψε στις 7 ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό για την τελευταία αγωνιστική των play-outs. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει για το μάτς της 10ης αγωνιστικής τους Μούμο, Σιλά, Παπαδόπουλο, Αλάκμπε, Δελιγιαννίδη και Κετού. Στις 5.30 της Κυριακής η ομάδα γυναικών του Αστέρα κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο για τον τελικό κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με διαστήματα βροχής και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: κολλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, πάμε σε τοπικές εφημερίδες, περιφέρειας Πελοποννήσου και βέβαια θα δούμε και Αρκαδία σε λίγο.

Στο άρθρο γνώμης, μία θάλασσα σε εισαγωγικά ελαιόλαδου απειλεί τη Μεσσηνία, αναφέρεται στην υπερπαραγωγή. Το κόστος παραγωγής έχει ανέβει στα ύψη, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εργασιακά δημιουργούν ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, αναφέρει ο αρθρογράφος, ειδικά για περιοχές όπως η Μεσσηνία, όπου οι περισσότερες καλλιέργειες στηρίζονται σε μεροκάματα, ως γνωστό αυτό. Τα επόμενα χρόνια, αν η υπερπαραγωγή διεθνώς συνεχιστεί, η βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας στη Μεσσηνία θα τεθεί εν αμφιβόλο. Και όχι μόνο η ελαιοκαλλιέργεια. Μεσσηνιακός λόγος. Πανηγυρίζει σήμερα η παραλία της Καλαμάτας με αρχαιρατική θεία λειτουργία προεξάρχοντα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη στον Ιερό Ναό. Με την παράδοτη λιτανία και την κάθο των Καλαματιανών για τα 40 κύματα, σε εισαγωγικά.

και το θάρρος της Μεσσηνίας. Ανεπαρκής υπόρρυγε καθαρισμό ρεμάτων στη Μεσσηνία, κάλυψη μέρους μόνο των πιεστικών αναγκών. Σε ποιες περιοχές βρίσκονται οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας?

Πάμε στον πρωινό Μοριά, η ημερήσια εφημερίδα της Αρκαδίας. Από τα μνημόνια του Σόιμπλε στα άριστα, σε εισαγωγικά, του Μέρτς. Οι υποκλοπές ξαναφλέγουν το πολιτικό σκηνικό, το ΕΠΑΣΟΚ τραβά το σκηνί, το Μαξίμου αντεπιτίθεται. Ακούσαμε τους τρόπους με τους οποίους έχει φορτιστεί, να πούμε εμείς, ή επαναφορτιστεί αν θέλετε, το πολιτικό σκηνικό.

Και ερχόμενοι τώρα στην δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadia38.gr βλέπουμε την έγκριση των απαλωτριώσεων για τις παρακάμψεις άστρους και χαροκοπιού. Την αντίδραση πολιτικού μηχανικού για τη δήλωση του κυρίου Ηλία Κούρου στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο προχθεσινό και την συγγνώμη από τον κύριο Ηλία Κούρο. Τι συζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Αρκαδίας, ο κ. Στρουπής, με τη νέα διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΤ, των επιχειρήσεων δηλαδή που βρίσκονται σε βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης. Δεν θα γίνουν στις 31 Μαΐου οι επετειακές εκδηλώσεις για τη συγκρότηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας στη Μονή Καλτεζών λόγω εργασιών στη Μονή. Και ανακοίνωση του πρώην Περιφερειάρχη, πρώην Υπουργού και πρώην Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Τατούλη, για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Λακωνία απόψε. Σκηνοθετημένη φιέστα. Τα το Αττικά, πόσο καλή είναι η σκηνοθεσία, θα δείξει.

Και βέβαια έχουμε ως γνωστόν υποδιαβούλευση το νέο κώδικα για τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δήμων και περιφερειών δηλαδή. Και μεταξύ άλλων θεμάτων που έχουμε θίξει και έχουμε πει και έχουν βγει και από τα συμβούλια, τα δημοτικά και τα περιφερειακά, θα πρέπει να πούμε ότι προβλέπει και ένα νέο χαράτσι για τους πολίτες, για όλους μας. Ο νέος κώδικας είναι ο τοπικός έμφυα, που θα είναι μικρότερος βέβαια από τον εθνικό έμφυα, αλλά θα πηγαίνει λέει για την τοπική ανάπτυξη.

Πάμε τώρα στο λεγόμενο βίντεο της ντροπής με τον Ισραηλινό Υπουργό και τους ακτιβιστές. Οι εικόνες που έρχονται από Ισραηλινά βίντεο δείχνουν τη βάναυση συμπεριφορά σε βάρος των ακτιβιστών και προκαλούν σοκ, σύμφωνα με ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Κύμα διεθνούς κατακραυγής έχει ξεσπάσει στον απόϊχο του αποτροπιαστικού βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος κιόλας, ο ακροδεξιός βλέπουμε εδώ, Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, στο οποίο εμφανίζεται να χλεβάζει και να κακομεταχειρίζεται ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, ανάμεσά τους και Έλληνες πολίτες. 19 τον αριθμό. Για αυτούς υπάρχει και συγκέντρωση απόψε στις 7 στην Αθήνα. Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, ενώ και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε διάβημα διαμαρτυρίας, έστω και μισό. Ειδικότερα στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα η στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους συμμετέχοντες στο Στολίσκο, και η Ελλάδα ζητά επίσης την ταχεία διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή. Τώρα έχουν δημοσιοποιηθεί και άλλα Ισραηλινά βίντεο, δείχνουν μια βάναυση συμπεριφορά σε βάρος των ακτιβιστών. Εμφανίζονται οι τελευταίοι δεμένοι πιστάγκωνα, γονατισμένοι και με τα κεφάλια τους να κουμπούν στο πάτωμα μέσα σε έναν πρόχειρο χώρο κράτησης στο λιμάνι του Ασδότ. Και βέβαια ο ίδιος το δημοσιοποίησε, ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, ηρωνεύεται, απειλεί, περπατώντας ανάμεσα σε κάποιους από τους περίπου 430 κρατούμενους, μετά τη μεταφορά τους με πλοία του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Το μεταξύ, οι ακτιβιστές παραμένουν κρατούμενοι για τρίτη μέρα, ενώ 87 από αυτούς ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την κράτησή τους. Τώρα, από άλλες χώρες είχαμε οργισμένες ή έντονες, αν θέλετε, ανακοινώσεις και διαβήματα, φυσικά από την Ισπανία, τη Βρετανία, την Κύπρο, την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τον Καναδά, την Ιρλανδία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έξεδωσαν μια ανακοίνωση. Ενώ η Γαλλία και η Ιταλία ζήτησαν και διευκρινήσεις από τους Ισραηλινούς πρεσβευτές σε Παρίσι και Ρώμη. Η Ιταλική κυβέρνηση μάλιστα ξεκαθάρισε ότι η συμπεριφορά του Ισραήλ απέναντι στους ακτιβιστές που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα είναι μη αποδεκτή. Ανακοίνωσε ότι θα καλέσει και τον Ισραηλινό πρέσβη για διευκρινήσεις. Και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελώνη, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ταγιάννη, επισήμαναν ότι η χώρα τους απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση των ακτιβιστών και για την απόλυτη έλλειψη σεβασμού απέναντι στα αιτήματα της χώρας τους, της Ιταλίας. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ό,τι και αν πιστεύει κανείς για αυτό το στόλο, και έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την αποδοκιμασία μας για αυτή την πρωτοβουλία, οι πολίτες μας που συμμετέχουν σε αυτόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Κούπερ, δήλωσε ειλικρινά συγκλονισμένη από το βίντεο, το οποίο, όπως είπε, παραβιάζει τα πιο βασικά πρότυπα σεβασμού και αξιοπρέπεια στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι. Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, ο κύριος Ζάιμπερτ, σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτες αυτές τις ενέργειες. Έχει σημασία γιατί οι Γερμανοί γενικά είναι πολύ προσεκτικοί για ευνόητους λόγους όταν κάτι έχει να κάνει με το Ισραήλ.

Και φυσικά η Ισπανία, ο κύριο Σάντσεθ, ο οποίο βέβαια έχει εμπράκτος δείξει την αντίθεσή του στην πολιτική που ακολουθείται από το Ισραήλ, πολιτική εντός εκτός αγωγικών. Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε, είπε σε ανάρτησή του και αυτός στην πλατφόρμα X. Και να πούμε ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ο κ. Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος είναι από τους πιο μεγάλους υποστηρικτές της χώρας, διαχρονικός, χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου υπουργού αποτρόπαια και ότι πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του. Καλά τώρα, όσο γι' αυτό, εντάξει. Τέλος, όσον αφορά τις αντιδράσεις εκτός Ισραήλ, γιατί έχουμε και εσωτερικές αντιδράσεις, περιέργως πώς, και το περιέργως πώς το λέμε με τα λόγου γνώσεως, η Ευρωπαϊκή Επίτροπος για την Ισότητα, η κυρία Λαμπίμπ, η Βελγίδα λοιπόν αξιωματούχος, υπογράμμισε με ανάρτηση επίσης στο X: κανένας δεν θα έπρεπε να τιμωρείται επειδή υπερασπίζεται την ανθρωπότητα, και αυτοί δεν είναι καταδικασμένοι κλιματίες, είναι ακτιβιστές που προσπαθούν να φέρουν ψωμί στους πεινασμένους τους κατοίκους, όσους έχουν απομείνει στη Γάζα δηλαδή. Η διεθνής κατακραυγή ανάγκασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος καταζητείται, ως γνωστόν υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη σύλληψή του, να το λέμε και αυτό. Τον ανάγκασε λοιπόν να αδειάσει, συσσαγωγικά δημόσια, τον υπουργό του, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του υλικού που ο ίδιος ο υπουργός του δημοσιοποίησε, γιατί είναι και περιπτωσάρα αυτός από ό,τι φαίνεται. Και ξεκαθάρισε ότι έχει δώσει οδηγίες για την άμεση απέλαση των ακτιβιστών, δηλαδή την απελευθέρωση και απέλαση. Αλλά το είπε απέλαση μόνο για να μην φανεί ότι είναι ελαστικός. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προκλητικές νεοπομπές υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, μάλιστα, να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Είναι υποστηρικτές της Χαμάς αυτοί. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νεοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ. Ενώ αυτά που κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός συνάδουν. Ο Ισραηλινός υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Σαρ, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, προφανώς έχουν θέματα μεταξύ τους. Προκάλεσε σε γνώση σε πρώτο πρόσωπο ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επέσχυντη επίδειξη, και όχι για πρώτη φορά. Δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ, είπε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών. Φυσικά ο κύριος τέλος πάντων, Μπεν Γκβίρ, αντί να υποχωρήσει, να ζητήσει συγγνώμη, αποκλείται ή να μην μιλήσει καθόλου, μετέφερε την ένταση στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, την λεγόμενη Κνεσέτ. Απαντώντας σε επικρίσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, της ίδιας κυβέρνησης, έτσι, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας τον κατηγόρησε ότι υποκλίνεται στους τρομοκράτες, ενώ συμπλήρωσε στο κοινοβούλιο ότι οποιαδήποτε συγγνώμη του Ισραήλ προς τους ακτιβιστές θα έστελνε ένα μήνυμα αδυναμίας, υποταγής και παράδοσης. Και εμφανίζει το Ισραήλ όπως κάνουν οι αντίστοιχες ιδεολογίες ακραϊσιονιστές, γιατί αυτό είναι, ως θύμα. Πάντα είναι θύμα. Πάντα αμήνεται το Ισραήλ ως γνωστόν. Αυτό είναι το βασικό του αφήγημα. Επιτιθέμενος λοιπόν στον Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Σαρ, είπε ότι θα περιμέναμε από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μπόξ. Ήταν σάκος του μπόξ κάποια στιγμή το Ισραήλ, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Όποιος έρχεται στο έδαφος μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία, σικ, έτσι το είπε, και να ταυτιστεί με τη Χαμάς, θα δεχτεί αντιπίθεση, δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο. Ναι. Συνεχίζει διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Φυσικά από τους Ισραηλινούς ακροδεξιούς, έτσι. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν και πιο μετριοπαθείς. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα και πάλι μαζί σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Κωστάκι, τι γίνεται?
7: Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Λοιπόν, τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, και τελευταίο μέρος και για την εκπομπή μέχρι τη Δευτέρα, διότι αύριο, λόγω τοπικής αργίας, δεν θα μεταδοθούν ζωντανές εκπομπές από τον Αρκαδία 93,8. Λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε? Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αλλιώς. Θα πάμε στις υποκλοπές. Αφού έρχεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός του Μιστρά, για τα είπαμε για τους παλαιολόγους, κάτι θυμίζει όλη η κατάσταση, έτσι επανέρχονται αυτά. Είτε μεσαίωνας είναι, είτε ύστερος μεσαίωνας, είτε πρώιμος μεσαίωνας, είτε μεσαίωνας μεσαίωνας. Ο μεσαίωνας ζει και βασιλεύει εν μέρη και σήμερα, και πρέπει από ό,τι φαίνεται να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου. Πολλοί έχουν μνήμη χρυσόψαρου, και επίσης ένα ποσοστό που, όπως λέμε, είναι εξαγορασμένο, εξαχρεωμένο και βολεμένο. Και ουδόλως ασχολείται τώρα με ατοπήματα, θεσμικά ατοπήματα μιας κυβέρνησης ή όχι. Τώρα εδώ κατηγορείται το Πασόκ για απρέπεια. Εντάξει, εδώ γελάμε βέβαια. Η υπόθεση με τις υποκλοπές φυσικά δεν είναι απλώς ένα λάθος ή ένα ατόπιμα μιας κυβέρνησης, ούτε φυσικά μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λογική περασμένα ξεχασμένα που θέλει η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει. Είναι απλά ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα σκάνδαλα κυβερνητικής θεσμικής παραβατικότητας στην Ευρώπη. Διότι το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή ο προσωπικός πολιτικός μηχανισμός του Πρωθυπουργού, φέρεται, έχουμε και απόφαση πρωτοδικίου, να συντόνισε μέσω της ΕΥΠ, της οποίας είχε τον άμεσο έλεγχο, φρόντισε αμέσως να τον αναλάβει, το είπαμε και χτες, και αργότερα μέσω παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού που προμήθευσε εταιρεία, τα στελέχη της οποίας είχαν σχέσεις με κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα και ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος θα διαβάσετε ότι χειροκροτήθηκε στο συνέδριο, ενώ έχει κόψει δεν θυμάμαι πόσες πίτες. Βασιλόπιτες. Τι συντόνισε λοιπόν? Τη συστηματική παρακολούθηση υπουργών, ανώτατων αξιωματικών, δικαστικών, πολιτικών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, με σκοπό να ελέγχει τις κινήσεις τους, προφανώς, συμπεριλαμβάνοντας προσπάθειες να μαζεύει στοιχεία για να τους κρατάει. Και βέβαια το ατόπιμα αφορά και το γεγονός ότι η κυβέρνηση συγκεκριμένη έχει αρνηθεί όχι μόνο να αναλάβει την ευθύνη για αυτό το πλήγμα στο κράτος δικαίου, με κάτι επικλήσεις εθνικής ασφάλειας και κάτι τέτοιες ανοησίες. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι ανοησία. Το να την επικαλείσαι σε κάθε, ή να επικαλείσαι το βαθύ κράτος, ή να επικαλείσαι διάφορα, τους πολέμους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάθε φορά, και να μην αναλαμβάνεις ποτέ καμία ευθύνη και να λες ότι όλα τα κάνεις σωστά, είναι προφανές παιδαριώδες, αφελές και ηλίθιο. Και βέβαια η κυβέρνηση που κατηγορεί μέσω και ΜΜΕ και μέσω αναρτήσεων και μέσω διαφόρων τακτικών και πρακτικών το ΠΑΣΟΚ για απρέπεια, επειδή διέρευσε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στοιχεία, διαλόγους, απόρριτους διαλόγους συνεδρίασης κλειστό, με κλειστές τις πόρτες της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής, η κυβέρνηση αυτή αξιοποιεί και θα αξιοποιήσει και αύριο, από ό,τι φαίνεται, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει για να συγκαλύπτει, να καλύπτει και να κουκουλώνει. Και παράλληλα βέβαια ελέγχει και τη διαδικασία διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης, φέρνει νομοσχέδια ο κύριος Φλωρίδης για να fast track δίκες για πολιτικούς, μόνο για τους πολιτικούς fast track δίκες, όχι για τους, όχι για τους άλλους πολίτες, γιατί ως γνωστόν η πολιτική είναι ανώτερη. Φυσικά δεν το λέει επίσημα αυτό κανένας, ούτε είναι συνταγματικό, αλλά είναι ανώτερη προφανώς η πολιτική από εμάς τους υπόλοιπους. Εμείς πρέπει να περιμένουμε χρόνια για να εκδικαστεί ακόμα και ένα πλημέλημα, πιθανώς. Οι πολιτικοί θα γίνονται οι δίκες τους fast track.
για να μπορούν μετά να είναι υποψήφοι, να έχουν αθωωθεί, να είναι υποψήφοι, να είναι καθαρές, να είναι αθώες περιστερές, είναι έτσι κι αλλιώς όλοι, κανένας δεν έχει κάνει τίποτα το μεμπτό, είναι γνωστό. Και βέβαια, για άλλη μια φορά, μέσω των υποκλοπών, θίγεται, πλήττεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, που είναι ένας βασικός πυλώνας του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί όχι μόνο δεν προσπάθησε να διελευκάνει την υπόθεση όπως είχε αυτονόητη υποχρέωση και να αναδείξει και το πρόβλημα, όχι μόνο αρχιοθέτησε την υπόθεση, κατά επανάληψη μάλιστα, αλλά και αρνείται να εξηγήσει επί της ουσίας γιατί δεν προσπαθεί να την ερευνήσει, παρότι και το μονομελές πρωτοδίκαιο που δίκασε και καταδίκασε πρωτόδικα τους ιδιώτες βέβαια εμπλεκόμενους, κατάφερε να αποκαλύψει σημαντικές πλευρές της υπόθεσης και να υποδείξει προς τα που έπρεπε να στραφεί η έρευνα. Και βέβαια το πόσο τραγική είναι η κατάσταση και που έχουμε φτάσει ως χώρα, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο και όχι μόνο, είναι και από την παρουσία, τη χθεσινή παρουσία του σημερινού επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του κ. Δεμήρη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου προκλητικά αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο γιατί παρακολουθήθηκε από την ΕΕΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για να το πούμε, να το κάνουμε λίγο λιανά. Ο επικεφαλής, ένας αξιωματούχος που λογοδοτεί στη Βουλή και στους Έλληνες πολίτες βέβαια, αρνήθηκε να δώσει πιστικές απαντήσεις ως προς το γιατί η υπηρεσία του παρακολούθησε ένα πολιτικό στέλεχος που σήμερα είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περιφερονώντας προφανώς με τη στάση του και τη Βουλή και τις βασικές αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και φυσικά το Ελληνικό Σύνταγμα. Να πάμε και στη στάση του πρόεδρου της Βουλής, αν και τη θίξαμε και στην αρχή της εκπομπής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση υπέρ του κράτους δικαίου σε σχέση με τις υποκλοπές, έχει ακολουθήσει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα όπως ήταν και αναμενόμενο. Όταν όμως το ΠΑΣΟΚ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για την απαράδεκτη στάση του επικεφαλής της ΕΕΠ, το μόνο που βρήκε να δηλώσει ήταν ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε όσους υποτίθεται ότι παραβίασαν τον απόρριτο χαρακτήρα της συνεδρίασης, παραβλέποντας βέβαια ο κ. Κακλαμάνης να πει ότι το απόρριτο αφορά την προστασία απόρριτων πληροφοριών που είναι σημαντικές για την εθνική ασφάλεια. Αυτό καλύπτει το απόρριτο. Και το ξέρει πολύ καλά, φυσικά, το ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς ο κ. Κακλαμάνης. Και καθόλου δεν καλύπτει το απόρριτο την ενημέρωση για την άρνηση κρατικών αξιωματούχων να απαντήσουν σε εύλογες ερωτήσεις βουλευτών. Εκεί δεν υπάρχει απόρριτο. Αγαπητέ, κάντε αγωγή στον κύριο Ανδρουλάκη να δείτε για πότε θα αθωθεί κιόλας. Καλά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, είναι κάτι πολιτικά αντικελιγμή τώρα αυτά. Και για να μην αφήσουμε παραπονούμενο και τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, αυτός αρνήθηκε καν να πάει στη Βουλή, δεν είχε χρόνο άνθρωπος, ήθελε να πάει για καφέ. Γιατί δεν πήγε στη Βουλή όμως? Επικαλέστηκε προηγούμενη απόφαση του Αριού Πάγου που έκρινε ότι το να προσκαλούνται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Θυμήθηκε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ωραίο. Δηλαδή, ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να καλούνται δικαστικοί, τον έγραψαν και τον ψήφισαν άνθρωποι που δεν ξέρουν, που αγνοούν τη διάκριση των εξουσιών. Άρα και το Σύνταγμα. Ο ανώτατος λοιπόν εισαγγελικός λειτουργός της χώρας, προσέχει ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, που δεν συντονίστηκε φυσικά με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, και καλά δικαιωμά του είναι αυτό, μπορεί να έκρινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, όταν αρχιοθέτησε ξανά την υπόθεση των υποκλοπών, θα μπορούσε προσερχόμενο στη Βουλή να εξηγήσει για ποιο λόγο την αρχιοθέτησε και να αποκαταστήσει και το κύρος της δικαιοσύνης που έχει πληγεί σοβαρά και πλήττεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Και τελικά εδώ, πέρα από το ατόπιμα, πέρα από την απαράδεκτη αυτή κυβερνητική στάση στο θέμα των υποκλοπών εν προκειμένου,
και ένα πολιτικό αυτογκόλ για άλλη μια φορά από την κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί να μην γίνει Εξεταστική Επιτροπή, γιατί θα την καταψηφίσει αύριο για λόγους εθνικής ασφαλείας, όπως υπόθηκε εχθές. Θα αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής όσον αφορά την ψηφοφορία, δηλαδή δεν θα απαιτούνται 120, θα απαιτούνται 151. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί μιλάμε. Και γιατί να μην γίνει μια εξεταστική για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου, θα πήγαινε όπως πήγαινε η εξεταστική για τα Τέμπη και τι θα γινότανε. Απλώς η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι συνάγουμε, είτε δεν θέλει να παραμένει το θέμα στην επικαιρότητα, κάτι το οποίο θα γινότανε με εξεταστική επιτροπή, θα έμενε κάπως το θέμα στην επικαιρότητα, είτε έχει πάρα πολλά να κρύψει και φοβάται κάποιους ανθρώπους που θα πήγαιναν στην Επιτροπή ή τουλάχιστον η Επιτροπή θα προχωρούσε σε κλήσεις τους. Τώρα αν θα πήγαιναν ή δεν θα πήγαιναν, ίσως να φοβάται επίσης η κυβέρνηση μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα όπως αυτό με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που διασκέδαζε, σε εισαγωγικά βέβαια διασκέδαζε, όλο το Πανελλήνιο με τις καταθέσεις φραπέδων Πόρσε και άλλα. Τι έχει να δω, είναι πολύ πιο σοβαρό το ζήτημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως, αγαπητοί ακροατές. Πολύ πιο σοβαρό. Προφανώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια κρίση ολκής που αφορά τον πυρήνα της λειτουργίας των θεσμών. Σίγουρα την πιο σοβαρή κρίση της μεταπολιτεύσεως όσον αφορά αυτό τον τομέα, έτσι. Προφανώς με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης και του τρόπου που αντιμετωπίζει την κυβερνητική εξουσία ως τρόπαιο και αποκλειστικό προνόμιο που δεν έχει καμία διάθεση να το μοιραστεί ούτε και να το παραχωρήσει εύκολα. Γι' αυτό και όλες αυτές οι προσπάθειες, γιατί βλέπει ότι είναι σε αποδρομή. Και βέβαια τα κάνει συνεχώς χειρότερα, όπως προαναφέραμε, συνεχώς βάζοντας αυτό γκολ. Και προσέξτε τώρα, γιατί είναι σημαντικές, πολύ πιο σημαντικές από ό,τι πιστεύετε και από ό,τι θα σας κάνουν να πιστεύετε, οι επόμενες εκλογές, όπου σίγουρα θα έχουμε επιχειρήματα από πλευράς διαφόρων επικοινωνιολόγων, παύλα, προπαγανδιστών, ότι μην πιάτε να ψηφίσετε, παιδιά, όλοι το ίδιο είναι. Όλοι είναι τα ίδια, σίγμα, κάπα, αλφα, θα σας λένε. Φυσικά δεν είναι όλοι το ίδιο. Και υπάρχει και ένα αίτημα στην κοινωνία, σε κάποιο ποσοστό της κοινωνίας, ήδη αρκετά μεγάλο, ότι μετά τις εκλογές και εφόσον έχουμε αλλαγή κυβερνητική, με οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να υπάρξει διερεύνηση των υποθέσεων και να αποδοθούν και ευθύνες. Και εκεί κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο, πραγματικά κανένας. Τώρα δεν ξέρουμε αν κάποιοι θα φροντίσουν να προστατευτούν προεκλογικώς μετερχόμενοι τις λεγόμενες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, και αυτό παίζει.

Λοιπόν, τελικά δεν θα κλείσουμε τις υποκλοπές. Θα κλείσουμε τις καιρικές συνθήκες. Γιατί έχουμε τώρα κανονικά τριήμερο. Για την Τρίπολη, βέβαια, είναι τριήμερο λόγω της τοπικής θρησκευτικής εορτής και αργίας αύριο. Και το επόμενο, βέβαια, είναι τριήμερο γιατί έχουμε το Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου. Λοιπόν, σε αστάθεια, λόγω των ψυχρών αέριων μαζών που κατηφορίζουν από τη Ρωσία. Εντελώς τυχαία. Κατηφορίζουν τώρα από τη Ρωσία. Γιατί κάτι θα γίνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καιρικές συνθήκες που βλέπετε ήδη να εξελίσσονται έξω και στην Τρίπολη μέσα στην Άνοιξη. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Ενώ και την επόμενη εβδομάδα, που θα μπούμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, ημερολογιακός τουλάχιστον, θα έχουμε κάποια αστάθεια. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία και την Κύπρο θα αποτελούν από τις πιο δροσερές περιοχές Ευρώπης αυτή την περίοδο. Σε άλλα τμήματα της Ευρώπης, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 30 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση σημαντική των καιρικών συνθήκων θα έχουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, μεθεπόμενη εβδομάδα δηλαδή. Και θέλει και λίγο προσοχή, παρότι δεν θα έχουμε τίποτα ακραία φαινόμενα, αλλά η δραστηριότητα θα είναι πιο έντονη σε Πελοπόννησο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα ας πούμε για τις καιρικές συνθήκες εν Τρυπόλη εξειδικευμένος. Σήμερα περιμένουμε βροχή το απόγευμα, η οποία θα είναι αρκετά έντονη, αργότερα βέβαια θα μεταβληθεί σε ασθενή. Πάντα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο Παρασκευή που έχουμε και τις εκδηλώσεις για την τοπική θρησκευτική εορτή, σε 7 το απόγευμα βέβαια είναι προγραμματισμένη να γίνει η λιτάνευση των οστών και της εικόνας, θα έχουμε καταιγίδα εκείνη την ώρα. Τώρα δεν ξέρουμε αν αυτό θα χαλάσει τα σχέδια στους διοργανωτές, θα το δούμε αύριο. Πάντως το βράδυ αύριο της Παρασκευής δεν θα έχουμε, θα είναι καθαρός ο ουρανός. Και το Σάββατο, ανάλογες καιρικές συνθήκες με καταιγίδα να προβλέπετε το απόγευμα. Και την Κυριακή, 24 Μαΐου, βροχή επίσης το απόγευμα, αλλά όχι καταιγίδα πια. Τη Δευτέρα πάλι αναμένεται κάποια βροχούλα, αλλά οπωσδήποτε θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, όπως και την Τρίτη, 26 Μαΐου.

Και στην Αθήνα, ανάλογες καιρικές συνθήκες, να μην σας πω και χειρότερες από την Τρίπολη όσον αφορά τα φαινόμενα, γιατί η θερμοκρασία θα είναι πιο μεγάλη στην Αθήνα.

Να πούμε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κλείνοντας σιγά σιγά εμείς, ήδη είναι στη Σπάρτη για να κάνει την τελετή εγγενείων σεξ το απόγευμα στην Καστροπολιτεία φυσικά του Μιστρά, του Παλατιού των Παλαιολόγων όπως λέγεται. Δήλωσε πριν από λίγο, τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία. Όχι παιδιά, αφήστε καλύτερα. Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, υπομονή, θα βελτιωθεί ο καιρός, θα βελτιωθούν όλα και θα δούμε και άσπρη μέρα κάποια στιγμή και γαλάζιους ουρανούς, όχι εισαγωγικά, κανονικά γαλάζιους ουρανούς. Προς ώρας εμείς θα σας εγκαταλείψουμε σε λίγο Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκη και τον Χριστοκαρνέζη. Εμείς θα ξαναπούμε τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε, καλά να περάσετε το τριήμερο, βεβαίως, βεβαίως, και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την απολωτρίωση του έργου Παράκαμψη Άστρους. Με δήλωση του Ηλίας Κούρος, αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης, απολογήθηκε για τοποθέτησή του στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιστημονική επάρκεια των πολιτικών μηχανικών της πόλης και της Αρκαδίας. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής της Τρίπολης συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη Τρουπή με τη νέα διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΤ. Δεν θα γίνουν φέτος στις 31 Μαΐου οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τη 25η επέτειο από τη συγκρότηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας στη Μονή Καλτεζών λόγω εργασιών στο μοναστήρι. Ανανέωσε τη θητεία του στη θέση του Πρόεδρου της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας ο Παναγιώτης Μπένος. Δείτε στο arcadia938.gr τα ονόματα που συγκροτούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεκτική Επιτροπή. 9 άτομα ηλικίας 51 έως 73 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ στο ναύπλιο μετά από επιχείρηση της αστυνομίας σε οικία όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Απόψε στις 7 ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό για την τελευταία αγωνιστική των play-outs. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει για το μάτς της 10ης αγωνιστικής τους Μούμο, Σιλά, Παπαδόπουλο, Αλάκμπε, Δελιγιανίδη και Κετού. Στις 5.30 της Κυριακής η ομάδα γυναικών του Αστέρα κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο για τον τελικό κυπέλλου γυναικών στο ποδόσφαιρο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με διαστήματα βροχής και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν
11: το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
12: Έλεις ψητό με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω.
14: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
13: Δεν πεινάω.
11: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
15: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
15: Δεν πεινά.
11: Έλα, βρε, Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλι.
15: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
16: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
17: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
18: Έφτασε!
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
16: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3, να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr. Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, τις Κωνσταντίνες και τις Ελένες σήμερα, αρκετοί οι εορτάζοντες, να ευχηθούμε υγεία. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα των playoffs της Stoichman, των play-out συγγνώμη, της Stoichman Super League, διαδικαστικού χαρακτήρα όλα τα τρία σημερινά παιχνίδια, με τον Αστέρα Άκτορ να παίζει στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Σε ένα γήπεδο σήμερα το παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας, το Αγρίνιο θα σημαδεύσει τον Αστέρα στις μέρες του Μαΐου. Είναι το σημερινό παιχνίδι που, όπως είπαμε, είναι παντελώς βαθμολογικά διάφορο, αλλά το πιο σημαντικό παιχνίδι στο γήπεδο του Αγρινίου θα γίνει βέβαια την Κυριακή, και αναφερόμαστε φυσικά στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών μεταξύ του Αστέρα και του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το τελευταίο σημερινό παιχνίδι ο Γιώργος Αντωνόπουλος επέλεξε στην αποστολή τους Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρη και Αρχοντακάκη τερματοφύλακες, Σίψιτς, Τριανταφυλόπουλο, Άλχο, Τερεζίου, Γρομιτσάρη, Λάσκαρη, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρη, Έντερ, Αλμύρα, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Πέρεθ, Εμμανουηλίδη, Καλτσά, Οκό, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου, Σιμόνι και Γραμμένο. Ακούσαμε αρκετά ονόματα ποδοσφαιριστών. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς μετά το σημερινό παιχνίδι θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα της Τρίπολης.

Ο Πανετολικός από την άλλη που έτυχε το στόχο της παραμονής. Μάλιστα η φετινή χρονιά είναι σημαδιακή, ιδιαίτερα σημαδιακή μάλλον για την ομάδα του Αγρινίου. Κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της και μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι εορταστικές εκδηλώσεις από την αρχή του έτους. Θα κορυφωθούν στη Δευτέρα 8 Ιουνίου με μια μεγάλη συναυλία. Ο προπονητής του Πανετολικού, ο Αναστασίου, έχει επιλέξει για το σημερινό παιχνίδι στην αποστολή τους Αγαπάκη, Αγκύρε, Αποστολόπουλο, Μπάντζη, Μπελεβόνη, Μπουχαλάκη, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερέγκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μαυρία, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλό, Σατσιά, Σιέλη, Σμυρλή, Στάγιτς και Ζίβκοβιτς. Think about his life twice. There's many ways of getting paid in the world today. But remember, you don't want to be gone until November. Forget the new. Παιχνίδια καρία και για τις δύο ομάδες. Βέβαια, σε ευχηθούμε να δούμε καλό θέαμα στα 90 λεπτά. Θα υπάρχει και περιγραφή εδώ από τον Αρκαδία 938 στην αναμέτρηση. Αν και η στατιστική δείχνει ισοπαλία, καθώς τα 8 από τα 10 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Πανετολικό έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Στα άλλα δύο, μία νίκη του Πανετολικού, μία του Αστέρα Άκτορ και μάλιστα οι 5 ισοπαλίες είναι με σκορ 1-1. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στις 14 Φεβρουαρίου ο Πανετολικός κέρδισε στο Αγρίνιο τον Αστέρα Άκτορ με 3-1. Η προϊστορία λοιπόν θα λέγαμε είναι σχεδόν μοιρασμένη, καθώς σε 16 παιχνίδια ο Πανετολικός έχει κερδίσει 4 φορές, ο Αστέρας Άκτορ 3, 9 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Η μία από τις 3 νίκες του Αστέρα Άκτορ ήταν τη σεζόν 17-18, την τελευταία αγωνιστική, όταν και τότε είχε εξασφαλιστεί η έξοδος στο Europa League. Το πρόγραμμα των σημερινών αναμετρήσεων θα ξεκινήσει στις 6 με την αναμέτρηση Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 7 εκτός από το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ υπάρχει και η αναμέτρηση Κηφισιά Λάρισα. Είπαμε και νωρίτερα, δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 38, 36 έχει ο Πανετολικός, 33 ο Αστέρας Άκτορ, 30 η Λάρισα, 29 ο Πανσεραϊκός και αν κάποιος απορρίσει επειδή η απόσταση του Αστέρα Άκτορ από τη Λάρισα είναι στους 3 βαθμούς, ακόμα και να κερδίσει η Λάρισα στο σημερινό παιχνίδι και να ιτηθεί ο Αστέρας Άκτορ, θα ισοβαθμίσουν με την ομάδα της Τρίπολης να υπερέχει στην ισοβαθμία, καθώς στα 4 παιχνίδια που έχουν δώσει μεταξύ τους στην φετινή χρονιά ο Αστέρας Άκτορ έχει μία νίκη, τα άλλα 3 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

0: μεγάλο παιχνίδι στο Αγρίνιο δεν γίνεται σήμερα, αλλά την Κυριακή. 5:30 πάω ο Καστέρας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών και οι παίκτρες και ο προπονητής του Αστέρα απέθαναν το δικό τους κάλεσμα μέσω βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, ζητώντας, καλώντας μάλλον τους φιλάθλους να παρευρεθούν στην γιορτή αυτή του γυναικείου ποδοσφαίρου, στον τελικό, και να υποστηρίξει το μάτι της Τρίπολης. Πάμε, θα ακούμε με τη σειρά. Πρώτα την Αμαλία Γούλα.
1: Την Κυριακή σας περιμένουμε όλους να μας στηρίξετε για να φέρουμε το κύπελλο σπίτι μας.
0: Η Μπασέλη, επιθετικός του Αστέρα.
2: We are so excited for you guys to be with us at this game and we cannot wait to hold the trophy with you guys together.
0: Η οποία δήλωσε ότι ανυπομονούν για το παιχνίδι της Κυριακής και προσκαλούν όλους για να σηκώσουν μαζί το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Ακολούθως η Αναστασία Γκάτσου που την είχαμε και χτες μαζί με την Έφη Μπράμε, καλεσμένη στο στούντιο του Αρκαδία 938.
3: Σας περιμένουμε όλους στο Αγρίνιο την Κυριακή για να γράψουμε ιστορία όλοι μαζί.
0: Η Σπυριδονίδη τώρα, βαρύ πυροβολικό και πολύ έμπειρη παίκτρια, απευθύνει και αυτή το δικό της κάλεσμα στους φιλάθλους του Αστέρα.
3: Ανυπομονούμε για το παιχνίδι της Κυριακής, σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο να στηρίξετε την προσπάθειά μας.
0: Σειρά της Ιφηγένειας Γιωργάτζη.
3: Ήσασταν μαζί μας όλη τη χρονιά, σας περιμένουμε και στο Αγρίνιο.
4: Hello.
0: Τώρα θα ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μάσαρικ.
4: If everyone who can come to support our game in the final, we would be very happy if you can come and support us in this very important historic moment in the final. Thank you.
0: Ο προπονητής του Αστέρα δήλωσε τη χαρά του που βρίσκονται σε αυτή την μεγάλη γιορτή, σε αυτό τον τελικό, και προσκάλεσε βέβαια τους φιλάθλους να βρεθούν στο Αγρίνιο να υποστηρίξουν την ομάδα, και κλείνουμε με το κάλεσμα της αρχηγού της ομάδας του Αστέρα, της Ιωάννας Μελίσσου.
5: Κυριακή είναι μια μεγάλη μέρα. Πάμε να γράψουμε ιστορία. Σας περιμένουμε.
0: Αυτά λοιπόν από τις παίκτρες και τον προπονητή του Αστέρα. Εδώ να θυμίσουμε για όσους και όσες ενδιαφέρονται να δώσουν το παρόν στο Αγρίνιο και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών, ο οποίος μάλιστα, να πούμε και αυτό πρώτα, γιατί είναι νομίζω κάτι πρωτοφανές στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, ο τελικός θα γίνει με χρήση VAR. Θα υπάρχει VAR λοιπόν στο, για το παιχνίδι, και είναι κάτι που αποφασίστηκε μετά από κοινό αίτημα τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Αστέρα, οι διοικήσεις των οποίων θα καλύψουν και τα έξοδα λειτουργίας του VAR. Διαιτητής στο παιχνίδι θα είναι η κυρία Δελιγιάννη από την Ένωση Λάρισας. Στο VAR θα είναι η κυρία Αντωνίου από την Αχαΐα και ο διαιτητής Ευαγγέλου από την Αθήνα, assistant στο VAR. Υπάρχει μάλιστα η κυρία Πρασά από την Αθήνα, η κυρία Δημητριάδου ως βοηθή. Θα υπάρχει τέταρτη διαιτητής, η κυρία Πίγκιου από την Ένωση Θεσπρωτείας, και θα υπάρχει και αναπληρωματική βοηθός διαιτητή, η κυρία Ραφαηλίδη από την Ένωση Αργολίδας. Να ολοκληρώσουμε και αυτό που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, ότι όσοι φίλοι του Αστέρα θέλουν να μεταβούν, και φίλες, στο Αγρίνιο για να παρακολουθήσουν τον τελικό, μπορούν να επισκέπτονται το Star Store σε ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και να δηλώνουν τη συμμετοχή τους σε αυτή την εκδρομή. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της εκδρομής θα μπορούν να λαμβάνουν κατά τη δήλωση της συμμετοχής τους στο επίσημο κατάστημα του Αστέρα.

Χτες είχαμε και τον πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό στο ποδόσφαιρο στην Τουρκία. Όλοι περίμεναν ενδεχομένως αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ της Φράιμπουργκ και της Άστον Βίλα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, καθώς οι Λονδρέζοι με χαρακτηριστική άνεση έφτασαν στη νίκη με 3-0 και κατέκτησαν το Europa League της φετινής αγωνιστικής περίοδου και βέβαια την έξοδό τους στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου ως τροπεούχοι, ανεξάρτητα της πορείας τους στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, που και εκεί είναι σε θέση που οδήγησε στο Champions League. Ο Τίλεμαν στο 41-0-1, ο Μπουέντια στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου το 0-2, το τελικό 0-3 διαμόρφωσε ο Ρότζερς στο 58 λεπτό στην πολύ μεγάλη νίκη της Άστον Βίλα, που έγινε μετά τη Chelsea και τη Manchester United η τρίτη αγγλική ομάδα που κατακτά το Europa League με την νέα του μορφή. Επόμενος τελικός στον οποίο επίσης παίζει, μάλλον έχουμε και τους τρεις τελικούς φέτος που υπάρχουν εκπρόσωποι του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο επόμενος τελικός λοιπόν την ερχόμενη Τετάρτη στην Red Bull Arena στη Λειψία στη Γερμανία. Η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγεκάνο και η χρονιά στα ευρωπαϊκά πριν την έναρξη του Μουντιάλ που όλοι περιμένουμε θα γίνει στις 30 Μαΐου, το Σάββατο 30 Μαΐου λοιπόν, και σε ώρα πρωτότυπη θα λέγαμε, ώρα Ελλάδας για τελικό Champions League, στις 7 το απόγευμα στην Πούσκας Αρίνα η Paris Saint-Germain θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Arsenal.

Και βέβαια, επειδή κάποιοι ενδεχομένως να απορούν για ποιο λόγο άλλαξε η ώρα, είχαμε συνηθίσει 10 ώρα Ελλάδας και αντίστοιχα σε άλλες χώρες να ξεκινά αυτή την ώρα ο τελικός. Ο πρόεδρος της UEFA, ο κύριος Τσέφεριν, υποστήριξε ότι θα διευκολύνει το να ξεκινούν οι τελικοί νωρίτερα τις οικογένειες και τα παιδιά στις μετακινήσεις προς και από το γήπεδο, αλλά ενδεχομένως να μην είναι αυτή η κύρια αιτία, αλλά το γεγονός ότι το να ξεκινά αργά την ώρα μάλλον που ξεκινούσε ο τελικός Champions League αντιστοιχεί σε εξαιρετικά δύσκολες ώρες σε αγορές όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και ένα μεγάλο μέρος της Ασίας λοιπόν. Άρα το να ξεκινά νωρίτερα ο τελικός δημιουργεί έτσι ένα παράθυρο για να προσελκύσει περισσότερους τηλεθεατές. Έτσι χαρακτηριστικά να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τελικός θα προβάλλεται πλέον μεσημεριανές ώρες, ενώ στην Ασία αντί ξημερώματα έτσι απλά το λίγο αργότερα το βράδυ. Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι όταν τα έσοδά σου από τα τηλεοπτικά δικαιώματα από τις συγκεκριμένες αγορές φτάνουν γενικότερα μάλλον από τις αγορές σχεδόν στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε είναι το πιο απλό πράγμα να αλλάζει την ώρα. Η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Αλλά πίσω στον Κόβαν πιέζει ο Μπαρτόλο. Κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο. Γκολ! Ήρθε το κόλλα το Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα
1: μου. Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει η Stichman.gr και το Stichman Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stichman στο nation.stichman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stichman. Στο Stichman Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις στη Stichman Greek Basket League για τους τελικούς αλλά και πολλούς άλλους διαγωνισμούς που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Και βέβαια από αύριο το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στρέφεται στην Αθήνα και στο Final Four που θα διεξαχθεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ολυμπιακός και Φενέρ θα κάνουν το ξεκίνημα στις 6 το απόγευμα, αργότερα στις 9 ο ισπανικός εμφύλιος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μεταξύ της Ρεάλ και της Βαλένθια, με τις νικήτριες των δύο αναμετρήσεων να παίρνουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή. Θυμίζουμε ότι από φέτος δεν θα υπάρχει μικρός τελικός, αυτό το ανούσιο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν μόνο ο τελικός από εδώ και στο εξής, την Κυριακή το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Παρένθεση στο Final Four με μπάσκετ, παρά τα δημοσιεύματα και ό,τι γράφτηκε ή ακούστηκε χτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα παραμείνει ο Εργκίνιν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού, και μάλιστα βγήκε δημοσίως και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και έτσι με ένα αποστάρισμά του από αυτά που συνηθίζει, στην ουσία στήριξε τον προπονητή της ομάδας του. Σήμερα έγινε η συνέντευξη τύπου του Final Four της EuroLeague. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μεταξύ άλλων δήλωσε ότι φέτος ο Ολυμπιακός είναι πιο υγιής από κάθε άλλη χρονιά και πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, και αυτός εκπροσωπώντας τον Ολυμπιακό, δήλωσε ότι εύχεται να έχει την ευκαιρία ακόμα μια φορά να γευτεί την κατάκτηση της EuroLeague, και είπε, γιατί θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα, θεωρητικά εμφανίζεται να έχει κάποιο πλεονέκτημα επειδή το Final Four γίνεται επί ελληνικού εδάφους και ιδιαίτερα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Είπε ότι το σημαντικό είναι να πάρει το τρόπαιο ανεξάρτητα από το γήπεδο. Ξέρουμε τη σημασία να το πάρουμε στο ΟΑΚΑ, είναι έξτρα κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο.

Ο προπονητής Φενέρ, ο γνωστός μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μεταξύ άλλων είπε ότι ο Μπαρτζόκας έχει εκπληκτικό ρεκόρ στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το Final Four. Τόνισε για τον ίδιο είναι πάντα ευχάριστο να έρχεται στο ΆΚΑ και δήλωσε ότι σε ερώτηση που του έγινε αν είναι πιο δύσκολο να κατακτά κάποιος την EuroLeague προπονητής ή ως παίκτης, είπε προσπαθεί να βάλει απλά την ομάδα του στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Ο Νάντο Ντεκολό, ο Γάλλος playmaker της Φενέρ, είπε ότι θα είναι η τελευταία του σεζόν και ότι έχει μεγάλους στόχους με την Φενέρ. Ο προπονητής της Βαλένθια, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι έχει σπουδαία σχέση με τον προπονητή της Ρεάλ, τον Σκαριόλο, και ότι είναι φίλοι, ενώ ο superstar που αναδείχθηκε φέτος των Βαλενθιάνων, ο Μοντέρο, ανέφερε ότι δεν νιώθει πίεση, απλά παίζει και προσπαθεί να το διασκεδάσει. Ο προπονητής Ρεάλ, πολύ πυρός, Σέρτζο Σκαριόλο, δήλωσε ότι αν γίνει κάποιος πολύ συναισθηματικός μπορεί να χάσει τον έλεγχο, ενώ ο Φακούντο Καπάσο ρωτήθηκε έτσι και έδωσε μια ωραία απάντηση, αν χρειαστεί να πάρει κάποιος συμπαίκτη στο τελευταίο σουτ, είπε χαρακτηριστικά: αυτό είναι εύκολη απάντηση, θα δώσω την μπάλα στο Γιούλ.

πολλά περισσότερα για, το, για τα δύο αυτά παιχνίδια. Τους δύο ημιτελικούς θα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Συνεχίζουμε με μπάσκετ και πάμε στον χώρο του τοπικού μπάσκετ, καθώς χτες στο κλειστό της Τέντας είχαμε τη διεξαγωγή του τρίτου τελικού της Α1 Εκασκενό. Θυμίζουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν άκρως συναρπαστικά και κρίθηκαν με διαφορές τριών πόντων. Στο πρώτο κέρδισε η Καλαμάτα 80 με 67-64 των δύο να Κυπαρισία. Στο δεύτερο η ομάδα της Κυπαρισία στην Καλαμάτα 80 με 63-60. Στο χθεσινό τρίτο τελικό τα πράγματα ήταν σαφώς πολύ πιο εύκολα για την Καλαμάτα 80 που επικράτησε του δύο να Κυπαρισία με 80-66. Έκανε το 2-1 στις νίκες. Στο επόμενο παιχνίδι την Κυριακή στις 8 στο κλειστό της Κυπαρισία. Ο τέταρτος τελικός. Σε περίπτωση νίκης του Δίωνα, η σειρά θα οδηγηθεί σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει Τετάρτη 27 Μαΐου. Σε περίπτωση νίκης Καλαμάτας 80 θα υπάρχει και η ολοκλήρωση διαδικασίας με την κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα της Καλαμάτας.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με το κουπόνι της Στοίχημαν. Είπαμε έχουμε τα τρία παιχνίδια της Στοίχημαν Super League στα Playout, με τα οποία ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 2.71, ο Άσος 3.23, το Χ 3.11 το διπλό. Και η Φυσιά Λάρισα Άσος το 2.30, Χ στο 3.05, το διπλό στο 3.20. Και Ατρόμητος Πανσεραϊκός, ο Άσος στο 1.55, το Χ στο 4.05, το διπλό σε απόδοση 5.20. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι στη Γερμανία, αγώνας μπαράζ. Θυμίζουμε, όπως προβλέπετε από την προκήρυξη του πρωταθλήματος Γερμανίας, τέλος πάντων, ο 16ος της βαθμολογίας παίζει αγώνα μπαράζ με τον 3ο της Β' Γερμανίας. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρώτο παιχνίδι σήμερα με την Wolfsburg που τερμάτισε 16η να παίζει με την Paderborn που τερμάτισε στην 3η θέση της Β' κατηγορίας της Γερμανίας. Είναι διπλές οι αναμετρήσεις, θα υπάρξει και ρεβάνς. Ο Άσος της Wolfsburg στο 1.75, το Χ στο 3.90, το διπλό στο 4.55.

στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας Άκτορ μεταδίδεται στις 7 από το Κοσμοτέ Σπορ 1, από το Nova Sports 2 στις 6 το Ατρόμητος Πανσεραϊκός, από το Κοσμοτέ Σπορ 2 η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την Λάρισα. Και μιας και αναφερθήκαμε και στο παιχνίδι της Wolfsburg με την Paderborn, τον αγώνα μπαράζ αυτό στην Γερμανία μεταδίδεται 9.30 από το Nova Sports 3.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας την πρόσφερε stoichman.gr. Θυμίζουμε στις 7 θα είμαστε και πάλι μαζί με την περιγραφή του τελευταίου αγώνα του Αστεράκτορ στο φετινό πρωτάθλημα. Σε πολύ λίγο ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938. Να σε ευχηθούμε και πάλι μάλλον να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, και καλό απόγευμα σε όλους.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Κριτή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την απαλωτρίωση του έργου παράκαμψη άστρους. Με δήλωσή του, Ηλίας Κούρος, αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης, απολογήθηκε για τοποθέτησή του στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιστημονική επάρκεια των πολιτικών μηχανικών της πόλης και της Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη Τρουπή με τη νέα διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΤ. Δεν θα γίνουν φέτος, στις 31 Μαΐου, οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από τη συγκρότηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας στη Μονή Καλτεζών, λόγω εργασιών στο μοναστήρι. Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. 9 άτομα ηλικίας 51 έως 73 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ στον Άφλιο μετά από επιχείρηση αστυνομίας σε οικία όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Σήμερα στις 7 ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό στην τελευταία αγωνιστική των play-out. Για το σημερινό παιχνίδι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει αφήσει εκτός αποστολής τους Μουνιώθ, Σιλά, Παπαδόπουλο, Αλάκμπε, Δελιγιαννίδη και Κετού. Στο Star Store στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 67 μπορούν οι φίλαθλοι που θέλουν να ακολουθήσουν και να παρακολουθήσουν στο Αγρίνιο τον τελικό του κυπέλου γυναικών μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην εκδρομή.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Έλα! Έλα!
12: Ψητοπολείο Ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την απαλωτρίωση του έργου παράκαμψη άστρους. Με δήλωσή του, Ηλίας Κούρος, αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης, απολογήθηκε για τοποθέτησή του στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιστημονική επάρκεια των πολιτικών μηχανικών της πόλης και της Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη Τρουπή με τη νέα διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΤ. Δεν θα γίνουν φέτος, στις 31 Μαΐου, οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από τη συγκρότηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας στη Μονή Καλτεζών, λόγω εργασιών στο μοναστήρι. Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. 9 άτομα ηλικίας 51 έως 73 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ στον Άφλιο μετά από επιχείρηση αστυνομία σε οικία όπου διεξάγονταν παράνομα τυχεραπαίγνια.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Σήμερα στις 7 ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό στην τελευταία αγωνιστική των play-out. Για το σημερινό παιχνίδι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει αφήσει εκτός αποστολής τους Μουνιώθ, Σιλά, Παπαδόπουλο, Αλάκμπε, Δελιγιαννίδη και Κετού. Στο Star Store στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 67 μπορούν οι φίλαθλοι που θέλουν να ακολουθήσουν και να παρακολουθήσουν στο Αγρίνιο τον τελικό του κυπέλου γυναικών μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην εκδρομή.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατος καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, για μένα, για τον πατερούν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
6: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
10: Εφτάσε!
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96.

Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιριτέλο μες στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο, Γιώργος το κάνει λαθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Βοηδιού και έχουμε τον γκολ! Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιριτέλιο!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την απαλωτρίωση του έργου «Παράκαμψη Άστρους». Με δήλωσή του, Ηλίας Κούρος, αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης, απολογήθηκε για τοποθέτησή του στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιστημονική επάρκεια των πολιτικών μηχανικών της πόλης και της Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη Τρουπή με τη νέα διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΤ. Δεν θα γίνουν φέτος, στις 31 Μαΐου, οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από τη συγκρότηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας στη Μονή Καλτεζών, λόγω εργασιών στο μοναστήρι. Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. 9 άτομα ηλικίας 51 έως 73 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ στον Άφλιο μετά από επιχείρηση αστυνομίας σε οικία όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σήμερα στις 7 ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό στην τελευταία αγωνιστική των play-out. Για το σημερινό παιχνίδι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει αφήσει εκτός αποστολής τους Μουνιώθ, Σιλά, Παπαδόπουλο, Αλάκμπε, Δελιγιαννίδη και Κετού. Στο Star Store στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 67 μπορούν οι φίλαθλοι που θέλουν να ακολουθήσουν και να παρακολουθήσουν στο Αγρίνιο τον τελικό του κυπέλου γυναικών μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην εκδρομή.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνει

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
4: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την απαλωτρίωση του έργου παράκαμψη άστρους. Με δήλωσή του, Ηλίας Κούρος, αντιδήμαρχος του Δήμου Τρίπολης, απολογήθηκε για τοποθέτησή του στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την επιστημονική επάρκεια των πολιτικών μηχανικών της πόλης και της Αρκαδίας. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής Τρίπολης συζητήθηκαν εκτενώς στη συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννη Τρουπή με τη νέα διοίκηση του ΣΕΒΙΠΕΤ. Δεν θα γίνουν φέτος, στις 31 Μαΐου, οι επαιτειακές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από τη συγκρότηση της Πελοποννησιακής Γερουσίας στη Μονή Καλτεζών, λόγω εργασιών στο μοναστήρι. Διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε περιοχές του Δήμου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. 9 άτομα ηλικίας 51 έως 73 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ στον Άφλιο μετά από επιχείρηση αστυνομίας σε οικία όπου διεξάγονταν παράνομα τυχεραπαίγνια.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σήμερα στις 7 ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Πανετολικό στην τελευταία αγωνιστική των play-out. Για το σημερινό παιχνίδι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει αφήσει εκτός αποστολής τους Μουνιώθ, Σιλά, Παπαδόπουλο, Αλάκμπε, Δελιγιαννίδη και Κετού. Στο Star Store στην Οδό Εθνικής Αντίστασης 67 μπορούν οι φίλαθλοι που θέλουν να ακολουθήσουν και να παρακολουθήσουν στο Αγρίνιο τον τελικό του κυπέλου γυναικών μεταξύ ΠΑΟΚ και Αστέρα να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην εκδρομή.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανατολικού Φιλιστράιο. Παίξει του Πανατολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα μου!
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργασίας της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

sei. Stesse zone, sguardi panda, copiute, le amate. Θα φτύζεσαι μπροστά μου, πάλι

0: Κορυδία 938.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
13: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
13: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Πρέπει να.
13: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
12: Άρα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
14: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
15: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
16: Εφτάσε.
17: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
18: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
17: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
18: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
17: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
18: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
17: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
18: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
17: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
18: Σκέψου ελληνικά.
17: Σκέψου βιολογικά.
18: Σκέψου A-Farm.
17: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
18: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
19: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
14: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
16: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
20: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
16: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
21: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
22: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
23: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 7.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Πέμπτη σήμερα. Χρόνια πολλά, όπως ευχηθήκαμε και νωρίτερα στην εκπομπή μας, σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το τελευταίο παιχνίδι της φετινής αγωνιστικής περίοδου για τον Αστέρα Άκτορ κόντρα στον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Μάλλον, για να μας πει ακριβώς, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι. Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει απολύτως λογικό ενδιαφέρον με τις δύο ομάδες να έχουν το στόχο τους, το στόχο της παραμονής στην κατηγορία. Πριν από δύο αγωνιστικές ο Πανετολικός, την περασμένη μόλις αγωνιστική ο Αστέρας Άκτορ. Η έλλειψη λοιπόν βαθμολογικού ενδιαφέροντος έχει οδηγήσει στο να μην, και το εργάσιμο βέβαια της ημέρας, αλλά και οι εορτάζοντες και εορτάζουσες που είναι πολλές σε όλη την Ελλάδα, έχουν οδηγήσει στο να μην υπάρχει πολλής κόσμος στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, σας ελπίσουμε ότι ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, δεν έχει κανένα βαθμολογικό κίνητρο, να μας προσφέρει έτσι σε αυτό το φινάλε της χρονιάς ενδιαφέρουσες στιγμές. Αρκετές αλλαγές στις συνθέσεις και των δύο ομάδων. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ξεκίνησε με τον Βασίλη Χατζεμανουήλ κάτω από τα δοκάρια. Στα δύο άκρα της άμυνας ο Άλχο με τον Τερεζίου. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Σίψιτς με τον Δημήτρη Λάσκαρη. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής Τζανδάρης, Γιαμπλόνσκι και Μεντιέτα. Ξεκίνημα στη βασική δεκαδική για τον Δημήτρη Γραμμένο. Ακόμη ένα παιδί από την Β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ, που όχι μόνο είναι στην αποστολή, αλλά σήμερα ξεκινά και το παιχνίδι. Μπαρτόλο και Μακέτα συμπληρώνουν δεκάδα στον πάγκο. Οι δύο αναπληρωματικοί γκολκίπερ, Κακαδιάρης και Αρχοντακάκης, καθώς επίσης και η Τριανταφυλόπουλος Αλμύρας. Έντερ, Πέρεθ, Οκό, Καλτσάς, Χαραλαμπόγλου, Γρομιτσάρη, Σιμόνη και Μανουηλίδης. Είπαμε, το παιχνίδι προσφέρεται και για τον προπονητή του Αστέρα Άκτορ να δώσει χρόνο συμμετοχής σε κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά και βέβαια να ξεκουράσει κάποιους παίκτες όπως ο Αλμύρας, ο Έντερ και αρκετοί που έχουν μείνει εκτός αποστολής, οι οποίοι έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο, τράβηξαν κουπί σε όλο αυτό το μίνι πρωτάθλημα των play-out. Για να δούμε την πρώτη καλή ευκαιρία με τον Φεδερίκο Μακέτα να χάνει τέτα-τέτ. Πολύ αδύναμο το πλασέ. Ο Ιταλός βρέθηκε τέτα-τέτ με τον Κουτσερέγκο. Πλάσαρε, πολύ αδύναμο το πλασέ του. Μετά την παλιά του Μπαρτόλο, ο goalkeeper του Πανετολικού μπλόκαρε πολύ εύκολα την μπάλα. Μικρή σημασία έχει, όταν έπρεπε τα έβαλε ο Ιταλός, ο οποίος πέτυχε 5 γκολ στα 8 παιχνίδια που συμμετείχε στα play-out. Θυμίζουμε με την Κηφισιά το περασμένο Σάββατο ήταν απόν λόγω τιμωρίας. Η εντεκάδα του Πανετολικού: Κουτσερέγκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Μπρέγκους, Μυρλής, Λομπάτο και Μπάτζη. Στον πάγκο οι δύο γκολκίπερ Ζίβκοβιτς και Παρδαλός και οι Μλάντεν, Κράναθ, Σατσιάς, Νικολάου, Αποστολόπουλος, Αγαπάκης, Μπελεβόνης, Μίχαλα, Καγκύρη και ο Στάγιτς, ο οποίος επιστρέφει μετά από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Κόκκινος με βοηθούς του Σκόλια και Νίξα. Τέταρτος διαιτητής ο Ματσούκας με τον Πανετολικό να κερδίζει το πρώτο κόρνερ στη σημερινή αναμέτρηση και τον Λομπάτο να είναι αυτός που θα το εκτελέσει από δεξιά, όπως επιτίθεται οι γηπεδούχοι. Πολλοί παίκτες στην εστία του Χάτζη Εμμανουήλ. Με κοντινή πάσα για τον Μπουχαλάκη εκτέλεση. Αυτός θα κάνει μια σέντρα, όχι μια αλλαγή παιχνιδιού για το Μαυρία στην περιοχή. Αυτός θα κάνει ένα σουτ απελπιστικά άστοχο. Εδώ να αναφέρουμε και ένα πανό που έχουν αναρτήσει οι φίλοι του Πανετολικού, με το οποίο εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην ομάδα της Λάρισας. Τα δύο πάνω μάλλον γράφουν αλληλεγγύη στους Λαρισαίους, κάθε χρόνια μιζέρια και μάχη για τη σωτηρία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι φίλαθλοι του Πανετολικού δείχνουν την αλληλεγγύη τους προς τους φιλάθλους της Λάρισας. Έχει ήδη ξεκινήσει ένα παιχνίδι και μας στο δεύτερο ημίχρονο. Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Από το πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι προηγούνται με 4-0, με πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα.
τον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος έχει πετύχει και τα 4 γκολ. Εδώ χρειάζεται λίγο ψάξιμο να δούμε αυτό το στατιστικό, αν υπάρχει άλλος παίκτης στην ιστορία της Τίχημαν Super League που σε ένα ημίχρονο έχει πετύχει 4 γκολ. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πολύ μακριά σε περιοχές, όχι σε ένα παιχνίδι, σε ένα ημίχρονο, σε περιοχές αλφα εθνικής, σε εποχές ενδεχομένως, για να βρούμε ένα τέτοιο στατιστικό. Στο ίδιο γήπεδο που διεξάγεται αναμέτρηση, στην οποία έχουμε πει στο 6ο λεπτό και το 0-0 παραμένει με την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 3ο λεπτό, το χαμένο τετατέτ του Μακέντα. Την Κυριακή ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα γυναικών του Αστέρα, η οποία θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, τελικός κυπέλλου Ελλάδος γυναικών. Από μόνη της και μόνο η συμμετοχή λέει πολλά, αλλά βέβαια ο Αστέρας δεν θα κατέβει μόνο για τη συμμετοχή, θα διεκδικήσει το κύπελο στη σύντομη παρουσία του και στη σύντομη ιστορία του στις κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Αστέρας διεκδικεί τίτλο και μάλιστα ζητά οι παίκτριες, ο προπονητής και όλος ο οργανισμός στην παράσταση των φιλάθλων στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να υπενθυμίσουμε ότι όσοι φίλαθλοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση μπορούν κατά τις ώρες λειτουργίας καταστημάτων να επισκεφθούν το Star Store και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Είπαμε λοιπόν Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 6 μας στο 50 λεπτό. Στις 7 ξεκίνησε και αναμέτρηση Κηφισιά Λάρισα. Έχουμε σκορ, προηγείται στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, τυπικά γηπεδούχος Κηφισιά, με 1-0 της Λάρισας. Σκόρερ στο 3ο λεπτό ο Λαρουσί. Λοιπόν, με το σημερινό παιχνίδι η χρονιά για τον Αστέρα Άκτορ, μια χρονιά με έντονα συναισθήματα, με έντονη διακύμανση συναισθημάτων, μια κακή χρονιά η οποία πρέπει σίγουρα, άσχετα αν είχε το ευχάριστο φινάλι της παραμονής, που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή για τα χρόνια που ακολουθούν του Αστέρα στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να μην γίνουν τα ίδια λάθη. Να γίνει σωστός σχεδιασμός της ομάδας, έτσι ώστε να έχει η ομάδα του Αστέρα Άκτορ την πορεία, τις πορείες μάλλον που έχουμε συνηθίσει στα περισσότερα χρόνια από αυτή την 20ετή πλέον παρουσία στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι, καθώς ο Εστεμπάν, αν δεν κάνω λάθος, του Πανετολικού δείχνει να έχει ένα πρόβλημα όντως τραυματισμού και διόλου απίθανο να δούμε και αλλαγή. Νομίζω δεν θα μπορέσει να συνεχίσει ο παίκτης του Πανετολικού. Σηκώνεται για ζέσταμα ο Νικολάου από πλευρά των κηπεδούχων και μάλλον σηκώνεται και ο Νικολάου και ο Σατσιάς πολύ γρήγορα για ζέσταμα. Είμαστε στο 1ο λεπτό. Συγχωρείτε, προφανώς θα αναγκαστεί ο Αναστασίου να κάνει την αλλαγή και βέβαια το ξαναλέμε, το αναφέραμε και στην αρχή, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν διακυβεύεται τίποτα, οπότε ενδεχομένως ο προπονητής των γηπεδούχων να προφυλάξει τον ποδοσφαιριστή, το οποίο σηκώθηκε και ζητάει την άδεια από τον διαιτή να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 10ο λεπτό. Η μπάλα στην κατοχή του Αστέρα Άκτορ από δεξιά με τον Άλχο. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι, αφήνει την μπάλα ο Μακέντα, αλλά απομακρύνει εκεί με κεφαλιά ο Μαυρίας. Σε ένα σημείο που τρέχει ο Μεντιέτα με τον Λομπάτο, ο διαιτητής αναμέτρησης καταλογίζει φάουλ του Μεντιέτα στο Λομπάτο,
στο χώρο του κέντρου αυτή τη μονομαχία που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο διαιτητής αναμέτρησης έκρινε. Ο Εστεμπάν επέστρεψε, αλλά ξανά πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε διακοπή. Φαινόταν από πριν ότι θα ήταν δύσκολο να συνεχίσει το παιχνίδι του παίκτη Πανετολικού. Οπότε έχουμε διακοπή. Στο διάστημα που περιγράφαμε, έχει αλλάξει το σκορ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με δύο γκολ του Τούπτα, η Λάρισα έχει πάρει το προβάδισμα. Η Φυσιά Λάρισα 1-2. Στο 3 ο Λαρουσίδη το 1-0. Στο 6 ο Τούπτα το 1-1. Στο 8 ο ίδιος παίκτης το 1-2. Βροχή τα γκολ λοιπόν και στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Περιστερίου. Τώρα γίνεται η αλλαγή που αναφέραμε. Ο Εστεμπάν δίνει τη θέση του λοιπόν στον Σαρτιά, ο διεθνής Κύπριος ποδοσφαιριστής. Παίρνει τη θέση του Εστεμπάν στον χώρο του κέντρου του γηπέδου. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίκτες του Αστέρα Άκτων να τήρουν το fair play και να επιστρέφουν την μπάλα στους αντιπάλους τους. Πανετολικός τώρα έξω από την περιοχή του Χατζημανουήλ με τον Λομπάτο. Κάνει εκεί την προβολή ο Γιαμπλόνσκι, μπάλα φέρνει στο Μαυρία, φάουλ όμως. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι τη δέχεται ο Δημήτρης Γραμμένος. Και ένα φάουλ που έκανε έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χατζημανουήλ σε πολύ καλό σημείο. Ο Γραμμένος που έπεσε με δύναμη στο παίκτη του Πανετολικού δέχτηκε λοιπόν την κίτρινη κάρτα στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χατζημανουήλ. Θα στηθεί η μπάλα.

Ο Χατζημαρίου θα βάλει τείχος, δηλαδή δύο παίκτες, κοντά στην μπάλα Λομπάτο και Μπουχαλάκης. Κοντινή πάσα του Μπουχαλάκη από τον Λομπάτο, αυτός κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει στον Μεντιέτα, ο οποίος στο δεύτερο χρόνο προσπαθεί να απομακρύνει. Οι κόντρες ευνοούν ποιον, τον Σατσιά, ο οποίος πετάει την μπάλα δεξιά, πολύ δυνατή παλιά, για να την προλάβει εκεί ο Σμυρλής, την μπάλα απευθείας out. Στο 13ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο Αγρίνιο. Εν τω μεταξύ ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Λάρισσας, οπότε το σκορ είναι 1-1. Στο Περιστέρι παραμένει το 4-0 του Ατρομήτου επί του Πανσεραϊκού και ο Αστέρας Άκτορ τώρα με τον γραμμένο από αριστερά προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα προβολή εκεί που έκανε ο Κόγιτς. Πρώτο κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ από αριστερά όπως επιτίθεται. Παίρνει τώρα πολυκοσμία. Μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Ο Κουτσερέγκο θυμίζει με μεταγραφή του Ιανουάριου για τον Πανετολικό. Αντικατέστησε, θα λέγαμε, επάξια το κενό που άφησε ο Τσάβες. Ο Χούλιαν Μπαρτόλο είναι αυτός που πάει για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από αριστερά. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά. Τερεζίου έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να κοντρολάρει την μπάλα. Θα βγάλει πιο έξω για τον Μεντιέτα. Προσπίσει ο Μεντιέτα, θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Άλχο. Άλχο θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τα αριστερά για τον Μεντιέτα. Μαυρίας κεφαλιά και παραχωρεί πλάγιο out έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Εκεί ήταν ο Μανουρέκη, ο οποίος κατάλαβε την πρόθεση της αλλαγής παιχνιδιού από μάκρυ προς ενάμε κεφαλιά. Τερεζίου τώρα από αριστερά, μια συρτή σέντρα. Ο Κόγιτς θα διώξει εύκολα, Μπουχαλάκης θα στείλει αριστερά την μπάλα. Για τον Μπρέγκου οργανώθηκε γρήγορα η άμυνα των φιλοξενούμενων. Σιέλης θα αφήσει για τον Σατσιά. Στο 15ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Κόγιτς μια βαθιά παλιά μέσα στην μεγάλη περιοχή για τον Μπρέγκου. Απομακρύνει προσωρινά ο Τζανδάρης. Μπάλα στα πόδια του Μπουχαλάκη. Μανρίκε μια σέντρα. Εύκολα ο Χατζημανουήλ και σωστό τοποθετημένος θα μπλοκάρει την μπάλα. Και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Φεδερίκο Μακέντα. Ποιος έχει έρθει στο κέντρο του γηπέδου. Τερεζίου για Μεντιέτα. Ωραία προσποίηση του Μεντιέτα που φέρει το μαρκάρισμα του Μπουχαλάκη. Έρχεται όμως εκεί να προσπαθήσει να του κλέψει την μπάλα ο Μπρέγκου με φάουλ. Καταλογίζει ο ρέφερη της αναμέτρησης, ο κύριος Κόκκινος. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 9-38, η μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι έχει έρθει από τον Αστέρα Άκτορ και από τον Φεδερίκο Μακέντα στο 3ο λεπτό. Όταν βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, σε θέση τέτα-τέτ κόντρα στον Κουτσερέγκο. Το πλασέ του όμως ήταν αδύναμο, οπότε δεν απειλήθηκε ο goalkeeper των γηπεδούχων, ο οποίος μπλόκαρε εύκολα την μπάλα. Ένα πλάγιο τώρα που έχει κερδίσει ο Πανετολικός. Το χώρο του κέντρου η μπάλα. Στον

Κουβαλάει για κάποια μέτρα την μπάλα ο Σίψης, ψάχνει παίκτη, κάνει μια κούρσα, τον ευνοούν και οι κόντρες. Μονομαχεί με τον Λομπάντο, κοντά στο σημάδι του κόντρου, θα γυρίσει πίσω στον Μεντιέτα. Και τώρα Τζανδάρης. Πιο δεξιά, κάτω το χώρο του κέντρου, στο Λάσκαρη. Στα δεξιά η μπάλα για τον Άλχο. Είμαστε στο 18 λεπτό, πάντα στο 0-0. Λάσκαρης καρνά πίσω, καθώς είναι πλέον πολύ οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων. Μεντιέτα από αριστερά τώρα για τον Τερεζίου. Σέντρα του Τερεζίου, μπάλα κοντράρι στον Μαυρία, πλάγιο out. Από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άρχος, αυτό το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Όρθιοι και ο Γιώργος Αντωνόπουλος και ο βοηθός του, ο Βαγγέλης Δίσιος, δίνουν τις οδηγίες στους παίκτες τους. Με τον Τερεζίου τώρα να παίρνει κάποια μέτρα φόρα για να εκτελέσει το πλάγιο, το εκτελεί για τον γραμμένο. Ξανά στον Τερεζίου, πολύ ωραία, θα βγάλει αυτό στη σέντρα. Μακέτα δεν μπορεί να πάει την κεφαλιά. Μπάλα φτάνει στον Άλχο, από δεξιά τώρα, έξω από την περιοχή. Μπαρτόλο, προσποιήσεις. Μπαρτόλο, τον κλείνουν δύο, συνδυάζεται ωραία με τον Μακέτα. Άλχο τώρα είναι σε θέση offside. Άλχο, ο οποίος πήγε στην πορεία της μπάλας, εδώ νομίζω ότι η παλιά του Μακέτα ήταν για τον Μπαρτόλο που ερχόταν από πίσω και είχε ξεκινήσει από κανονική θέση. Ο Άλχο παρενευλή της πορεία της μπάλας, ήταν σαφώς εκτεθειμένος. Σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Και συνεχίζεται το παιχνίδι, έχοντας φτάσει στο 20 λεπτό. Στα άλλα δύο παιχνίδια, στο 18 η Φυσιά Λάρισα 1-1, στο 65 Ατρόμητος Πανσεραϊκός 4-0. Στο Κηφισιά Λάρισα εδώ να πούμε ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου Απόστολου Νικολαίδης ότι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα αποτελέσει την έδρα της Κηφισιάς την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ επίσης στην ανακοίνωση κάτι που πέσει και στα ελληνικά γήπεδα, η διοίκηση της Κηφισιάς ευχήθηκε καλή επάνωδο στην κορυφαία κατηγορία στην ομάδα της Λάρισας. Μεντιέτα τώρα στο χώρο του κέντρου. Δεν κάνει παλιά στο γραμμένο γιατί ήταν εκτεθειμένος. Θα πάρει το φάουλ από τον Μπουχαλάκη. Μάλλον δεν θα πάρει το φάουλ. Η μπάλα χτύπησε στον γερτή κόκκινο, οπότε όπως επιτάσσει ο κανονισμός, σε σταμάτησε ο διοίκης το παιχνίδι δίνοντας ελεύθερο και αφήνοντας την μπάλα στον Μεντιέτα.

Λάγιο που κερδίζει ο Τερεζίου από το Μαυρίου. Τερεζίου που είναι πεσμένος στον χώρο. Μετά από αυτή την προσπάθεια. Το εκτελεί το φάουλο Σίμψη, δεν σηκώθηκε Τερεζίου, δεν είχε κάτι το σοβαρό. Θυμίζουμε μια μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής με το Μακέντα στο τρίτο λεπτό. Μια κίτρινη κάρτα έχει δεχτεί ο Γραμμένος. Και μια αναγκαστική αλλαγή που έχει κάνει ο Πανετολικός στο 11ο λεπτό. Ο Εστεμπάν αποχώρησε και τη θέση του πήρε ο Σαφιάς. Έτερον ουδέν αξιοσημείωτον στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Σύψη μια βαθιά παλιά για το Μακέντα. Πήδηξε πιο ψηλά ο Σιέλης, έκλειψε την μπάλα. Η οποία φτάνει στα πόδια του Μαυρία. Με τη μία αυτός για τον Μανρίκε. Μπουχαλάκης στο χώρο του κέντρου. Μανρίκε με την μπάλα στα πόδια. Για τον Μπουχαλάκη μαρκάρεται και από τον Τζανδάρη. Φάουλ που καταλογίζει ο κύριος Κόκκινος. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής θα στηθεί η μπάλα.

με τον Μπουχαλάκη να πηγαίνει κοντά στην μπάλα. Ο Χατζημανίδης βάζει δύο παίκτες στο τείχος, είναι πολύ μακρινή βέβαια η απόσταση. Μπουχαλάκης θα κάνει ένα γέμισμα, Μπάτζη κάνει κίνηση προς την μπάλα, δεν θα τη βρει. Πέρασε και από τον προωθημένο Κόγιτς και κατέληξε out χωρίς καμία ανησυχία για τον Βασίλη Χατζημανουήλ. Ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Έχουμε μπει στο 24ο λεπτό. Το ελεύθερο του Χατζημανουήλ φέρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και ο Πιμεντέτα κατεβάζει με το στήθος. Έρχεται ο Τερεζίου να απομακρύνει δυνατά την μπάλα. Τρέχει ο Μπαρτόλο. Την προλαβαίνει με όλα τα κουνάκια εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά τη στέλνει σε πόδια παικτών του Πανετολικού. Σιέλης για τον Μανρίκε. Μπρέγκου ωραία προσπίση, κρατά στην κατοχή του την μπάλα. Μπουχαλάκης στη μεσαία γραμμή. Σατσιάς θέλησε να συνδυαστεί και με τον Μπάτζη. Δεν το κατάφεραν και μπάλα στα πόδια του Χατζημανουήλ, ο οποίος θα τροφοδοτήσει τον Σίψιτς. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Γιαμπλόνσκι και πάλι για τον Χατζημανουήλ. Στο ίδιο σύστημα ο Αντωνόπουλος, όπως με τα προηγούμενα παιχνίδια, με τον Γιαμπλόνσκι να έχει πάρει την θέση του Αλάγκβε, ο οποίος και αυτός ήταν από τους παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής. Βασικός και αναντικατάστατος ο Τόμπι Αλάγκβε σε όλη αυτή την πορεία του Αστέρα Άκτορ στα φετινά play-out. Η μπάλα στα χέρια του Κουτσερένκο θα αφήσει για τον Κόγιζε να εκτελεστεί το out. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο ποδοσφαιριστές του Πανετολικού. Ο Κόγιτς τώρα τη βγάλει εκτός περιοχής για να κάνει μια βαθιά μπαλιά σημαδεύοντας το Λομπάτο. Απελπιστικά άστοχη. Πλάγιο out που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τερεζίου. Ένα βαθύ γέμισμα τώρα του Μακέντα. Η μπάλα παίρνει πάρα πολύ ύψος. Για να δούμε την προλαβαίνει. Ο Άλχο την πρόλαβε από δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Άλχο θα βγάλει μια σέντρα. Σημάδεψε τον γραμμένο, δεν μπόρεσε αυτός να πάρει την κεφαλιά. Περνάει και φτάνει αριστερά στον Τερεζίου. Μακέντα σε θέση αριστερού εξτρέμ. Γυρίζει πιο πίσω στον Φάνη Τσαντάρη. Τσαντάρης για τον Σίψιτς. Τερεζίου από αριστερά έχει το χώρο για μια σέντρα, θα την βγάλει. Δεν την βρήκε ο Μπαρτόλο, έφτασε στον Άλχο, αλλά στον χώρο του κέντρου είναι η μπάλα αυτή τη στιγμή. Με το Λάσκαρη να δίνει στον Μεντιέτα. Σίψιτς για Τζαντάρη, αυτό στο Γιαμπλόνσκι και τώρα Μπαρτόλο. Από δεξιά και πάλι το παιχνίδι με τον Άλχο, έξω από την περιοχή. Δεν μπορεί να βγάλει τη σέντρα τον πιέζει ο Μανρίκε. Η μπάλα φτάσει στον Μπαρτόλο. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τερεζίου ένα σούτ. Την μπάλα θα κοντράρει στον Λομπάτο και καταλήγει κόρνερ. Καλή στιγμή στο 27 με την ωραία αλλαγή παιχνίδι του Μπαρτόλο και τον Τερεζίου να πιάνει το σούτ στην κίνηση. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν ακούμπαγε με την προβολή την μπάλα ο Λομπάτο θα κατευθυνόταν προς την εστία. Το κέρδος για τον Αστέρα Άκτορ είναι αυτό το κόρνερ, δεύτερο. Μέχρι στιγμής στο παιχνίδι για τον Αστέρα Άκτορ. Με τον Χουλιάν Μπαρτόλο και πάλι στην εκτέλεση.
Στο πρώτο δοκάρι ο πιστοχωρημένος Μπάτζη διώχνει μπάλα και πάλι στον Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Προσποίηση. Μέσα στην περιοχή σουτ με το δεξί γκολάρα από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Στο 28 ο Αστέρας Άκτορα ανοίγει το σκορ με τον αρχηγό του σήμερα τον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος δέχτηκε εκ νέου την μπάλα μετά την απομάκρυνση της άμυνας του Πανετολικού μετά την εκτέλεση κόρνερ. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση με το δεξί, όχι το καλό του πόδι. Έπιασε ένα πολύ ωραίο σουτ στέλνοντας την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Κουτσερένκο. Εξαιρετικό γκολ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Σκοράρει σε ακόμη ένα παιχνίδι ο Αργεντίνος, ο οποίος θα λέγαμε αποτέλεσε, αν μη τι άλλο, σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή τη διαδικασία των play-out, τον φυσικό ηγέτη της ομάδας. Σκοράρει και σήμερα, πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό γκολ. Πλασέ με το δεξί μέσα από τη μεγάλη περιοχή και ανοίγει το σκορ στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ μέσα στο 21 λεπτό 0-1. Στα άλλα δύο παιχνίδια, 74 λεπτό Ατρόμητος Πανσεραϊκός παραμένει το 4-0. Στο κυβέρνο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Απόστολος Νικολαίδης στο 28 λεπτό Κηφισιά Λάρισα 1-1. Η Λάρισα πήγε πετύχει και δεύτερο γκολ με τον Τούκτα, το οποίο όμως ακυρώθηκε. Στο χώρο του κέντρου τώρα οι γηπεδούχοι έχουν την κατοχή. Σου... Για να δούμε εδώ, το πλάγιο τελικά. Στο συνδυασμό προσπάθησαν εκεί Μπουχαλάκης και Μανρίκε. Μπάρα δεν βρήκε σε παίκτη του Αστέρα Άκτορ, οπότε έγινε... βγήκε μάλλον η μπάλα out, το πλάγιο για τον Αστέρα Άκτορ. Το εκτελεί ο Άλχον. Σίψιτς για τον Τερεζίου από αριστερά. Θα βάλει την προβολή ο Μαυρίας, η μπάλα θα βγει πλάγιο out. Χωρίς να βιάζεται ο Τερεζίου. Τώρα θα εκτελέσει ο Τερεζίου, σημαδεύει τον Μακέντα, το γραμμένο, περνάει η μπάλα τον γραμμένο. Ο Σιέλης γυρίζει στον Κουτσερένκο. Μακέντα πιέζει για να κλέψει. Ο Μπουχαλάκης με μια παλιά με ρίσκο, καθώς πίεσε και ο Μπαρτόλο, θα βρει τον Μανρίκε. Ο αρχηγός του Πανετολικού στον χώρο του κέντρου τώρα κουβαλάει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μαυρία. Κατεβάζει πολύ ωραία αυτός με το στήθος. Προσπαθεί να βγάλει και βγάζει τελικά τη σέντρα. Χατζεμανουήλ θα βγει και θα μπλοκάρει και θα δώσει γρήγορα με τα χέρια στον Μεντιέτα. Μεντιέτα για τον Μπαρτόλο. Και πάλι για τον Μεντιέτα από δεξιά. Πάνω του ο Κόγιτς. Φάουλ που κερδίζει ο Μεντιέτα. Με τον Κόγιτς να... διαμαρτύρεται στον βοηθό, ο οποίος αυτός στην ουσία υπέδειξε στο διαιτητή κόκκινο να καταλογίσει το φάουλ. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο και πάλι στην εκτέλεση, ο σκόρερ μέχρι στιγμή σε αναμέτρηση στο 32, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 0-1. Μπαρτόλο δείχνει στους συμπαίκτες του προφανώς στο σημείο που θα στείλει την μπάλα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο απευθείας εκτέλεση που Τσερέγκο θα διώξει κόρνερ. Προσπάθησε να εφηνιδιάσει ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Κουτσερέγκο δεν εφηνιδιάστηκε.
σε παραπάνω από το οριζόντιο του δοκάρι. Τρίτο κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο και πάλι για την εκτέλεση. Από δεξιά τώρα στέλνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Νέο κόρνερ, ναι. Μετά την απομάκρυνση του Κόβιτς, όχι, τελικά καταλογίζεται επιθετικό φάουλο στον Φάνη Τζανδάρη. Ο οποίος εκδείξε εκεί την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι.

Και ο Κουτσέρεγκο δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ πήγαμε στο 34ο λεπτό. Πιέζει ο γραμμένος και κλέβει πολύ ωραία από τον Μαυρία και κερδίζει τον πλάγιο. Τελικά η μπάλα τύφησε στα πόδια του Τερεζίου στον χώρο του κέντρου και βγήκε εκτός. Κόγιτς για τον Σιέλη.

λάθος από τους γηπεδούχους. Μεντιέτα τώρα για τον Μπαρτόλο. Φεύγει μόνος του με τρεις. Περιμένει στήριγμα, θα τον βρει στον Μακέντα. Έξω από την περιοχή ο Ιταλός. Μακέντα σε πλάγια θες. Κάνει το σούτ από κρούιο Κουτσερέγκο και ο Άλχο ερχόμενος με φόρα κάνει την προβολή και στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία εδώ να γίνει το 0-2. Με το σούτ του Μακέντα, την απόκριση του Κουτσερέγκου και τον Άλχο να έρχεται με φόρα να στέλνει την μπάλα σε κενή αιστεία πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 0-2 και παραλίγο εδώ να γίνει το 1-1 με την εξαιρετική επέμβαση του Χατζη Μανουήλ σε σούτ που έγινε έξω από την περιοχή στην συνέχεια της φάσης της μεγάλης ευκαιρίας του Άλχο. Ο Πανετολικός χάνει αυτός τη δική του πρώτη και μεγάλη ευκαιρία. Η φάση συνεχίζεται με το Σμυρλή μέσα στην περιοχή. Να δεις ο Μανρίκε. Μανρίκε μέσα στην περιοχή το πλασέ που θα κάνει ο Μπρέγκου. Έδιωξε η άμυνα του Αστέρα Άκτορ, αλλά έχει καταλογιστεί επιθετικό φάουλ υπέρ του Αστέρα Άκτορ. Ο Σμυρλής πριν έκανε το σούτ δεν ευνηδιάστηκε. Την μπάλα είχε πολύ περίεργα φάλτσα. Δεν ευνηδιάστηκε ο Χατζημανουήλ στη συνέχεια της φάσης. Είχαμε το νέο σουτ του Μπρέγκου. Έδιωξε η άμυνα του Αστέρα Άκτορ και καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ. Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Στο 20ο λεπτό το σκόρ έχει γίνει 5-0. Πριν από λίγο πέτυχε το 5ο γκολ για την ομάδα του Περιστερίου ο Τσιλούλης. Τα υπόλοιπα 4, θυμίζουμε, τα είχε πετύχει ο Τσούμπερ από το πρώτο ημίχρονο. Ενώ πήρε προβάδισμα και η Κηφισιά. Προηγείται της Λάρισσας με 2-1 με σκόρερ του δεύτερου γκολ του της ομάδας της Κηφισιάς, τον αρχηγό της, τον Πόμπο. Χατζημανουήλ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, ενώ έχουμε φτάσει στο 37ο λεπτό. Μπουχαλάκης. Μετά να μου άρχισε του Λάσκαρη. Θα γυρίσει στον Μανρίκε. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Μαυρία. Κλέβει ο Γραμμένος. Από αριστερά προσπαθεί να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή. Θέλει και ένα στήριγμα εκεί ο Γραμμένος. Αναγκάζει να γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στον Τζαρδάρη και αυτό στον Σίψιτς. Σίψιτς ανοίγει το κοντρόλ, βρίσκεται στο έδαφος, θα πάρει το φάουλ, όχι, παίζεται λέει ο διαιτητής και πλάγιο out για την ομάδα του Πανετολικού. Σε ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει, όπως είπαμε και νωρίτερα, βαθμολογική σκοπιμότητα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, βλέπουμε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό και βέβαια μέχρι στιγμής έχουμε τον γκολ του Μπαρτόλο, το πολύ ωραίο γκολ του Χουλιάν Μπαρτόλο από το 28ο λεπτό. Δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκτορ, μία για τον Πανετολικό. Μέσα σε διάστημα δύο λεπτών, το πλασέ του Άλχου ξεκινεί εστία, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κουτσερέγκο και στη συνέχεια την απόκρουση του Χάτζε Μανουήλ στο σούτ του Σμυρλή. Δεν σταματούν να μπαίνουν κόλλο στο Περιστέρι. Πριν από λίγο ο Πνευμονίδης έκανε το 6-0 για τον Ατρόμητο κόντρα στον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός είναι στο προσκήνιο. Με το Μαρίκε να κάνει τη συρτή σέντρα, αφήνει την μπάλα ο Μπάτζη, δεν ακολουθήσει ο συμπαίκτης, απομακρύνει ο Τερεζίου. Σε ένα σημείο που ο Κόγιτς στη μεσαγραμμή θα δώσει δεξιά στον Μαυρία. Λομπάτο προσποιήσει και αποφέρει τον Τερεζίου. Λομπάτο ανοίγει το κοντρόλ της μπάλας και έρχεται να καλύψει με το σώμα του ο Σίψιτ και να απομακρύνει ο Γιαμπλώνης και σε πρώτο χρόνο ο Τερεζίου στο δεύτερο. Η μπάλα στα πόδια του Σμυρλή. Από αριστερά οι γηπεδούχοι. Σμυρλής μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα βγάλει έξω την μπάλα στο Μανρίκε. Νέα σέντρα. Σημαδεύει τον Μπάρτζη, διώχνει η άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Μαυρίας θα κλέψει από το Μακέντα που είχε διαμαρτύρεται για φάουλ. Μαυρίας μέσα στην περιοχή, σουτ στην κίνηση και εκπληκτική επέμβαση. Όχι τελικά. Δοκάρι
είναι σε αυτό το σουτ του Λομάτο. Έπεσε ο Χατζη Εμμανουήλ, δεν βρήκε την μπάλα η οποία σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του. Λέγαμε πριν, βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα γκολ, ευκαιρίες, και εδώ ήταν η σειρά των γηπεδούχων να έχουν τη δεύτερη μεγάλη τους ευκαιρία. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο και αν υπήρχε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Μακέντα. Δεν καταλογίστηκε κάτι, οπότε η ευκαιρία μετράει κανονικά. Δοκάρι λοιπόν για τον Πανετολικό. Μανρίκε, θα του πάρει την μπάλα Μακέντα, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο out. Το χώρο του κέντρου. Για μπλώση έξω από την περιοχή. Γυρίζει ο Χατζη Μανουήλ, αυτό με τα πόδια. Ζανδάρης για τον Μπαρτόλο, έξω την περιοχή ο Μπαρτόλο. Για να δούμε, έχει το χώρο για το σούτ, όχι. Προσπαθεί να κάνει τρίπλες, θα διώξει άμυνα του Πανετολικού σε ένα σημείο που έρχεται ο Σίψιτς να δώσει πιο αριστερά στον Τερεζίου. Σέντρα του Τερεζίου. Εκεί η μπάλα πήγε μακριά από το σημείο που βρίσκονταν και ο Γραμμένος και ο Μακέντα. Ξανά στην κατοχή των γηπεδούχων. Η μπάλα με τον Μπουχαλάκη να δίνει στον Μπάτζη. Το έδαφος, ο σέντερφορ του Πανετολικού, παίζεται από τον κόκκινο και ο Μεντιέτα τώρα. Κάνει κίνηση δεξιά ο Μπαρτόλος, αυτόν θα δώσει την μπάλα. Ενώ συμπληρώνουμε σε λίγο 41 λεπτά. Το 0-1 παραμένει για τον Αστεράκτορ με τον γκολ του Μπαρτόλου από το 28 λεπτό. Οργανώθηκε η άμυνα του Πανετολικού. Παρ' όλα αυτά ο Μπαρτόλο θα βρει το Μεντιέτα. Σε αυτή σέντρα Μακέντα δεν πιάνει το σούτ όπως θα ήθελε. Πολύ ψύχρεμα. Ο Σιέλης με το κεφάλι θα γυρίσει στον Κουτσερένκο. Έγινε η σέντρα από δεξιά. Ο Μπαρτόλο προσπάθησε να κάνει ένα γύριστο σουτ. Δεν τον ευνόησε βέβαια ιδιαίτερα και έτσι όπως είχε το σώμα του. Την μπάλα τώρα στα πόδια του Σμυρλή, μέσα στη μεγάλη περιοχή του Χατζεμανουήλ. Συρτή η σέντρα σουτ εκεί. Δεν πρόλαβε ο Μπάρτς να κάνει την προβολή. Ξαναλέμε, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με την μπάλα πάνω κάτω, εξαιρετικός ρυθμός ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Ελλείψη άγχους, ελλείψη βαθμολογικής πίεσης. Οι δύο ομάδες προσφέρουν σίγουρα πάρα πολύ καλό θέαμα και στους λίγους τους φιλάθλους που είναι στις κερκίδες του γηπέδου του Πανετολικού, αλλά και σε όσους παρακολουθούν από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες την αναμέτρηση. Μπάτζη παίρνει φάουλ από τον Τζανδάρη στη μεσαία γραμμή. Το εκτελεί γρήγορα ο Κόγιτς, γυρίζει για τον Σιέλη. Αυτός αριστερά στον Μανρίκε. Και πάλι Μπουχαλάκης και το Σιέλη που έχει κατέβει κάτω από τη μεσαία γραμμή. Σμυρίλης τώρα για τον Μπρέγκου. Μπρέγκου θέλει να βρει τον Λομπάτο. Μπουχαλάκης τελικά ανοίγει δεξιά για το Μαυρία μέσα στην περιοχή. Θα παραχωρήσει κόρνερ ο Δημήτρης Γραμμένος, ο οποίος γύρισε και αυτός πίσω για να βοηθήσει στα μαρκαρίσματα. Οι φίλες του Πανετολικού προσπαθούν και αυτοί να έτσι ενισχύσουν την ομάδα τους. Εκτελέσει και το κόρνερ, σεντράριο Μαυρίας. Η μπάλα φτάνει στην απέναντι πλευρά. Στο Σμυρλή. Σιέλη στο γύρισμα. Προβολή εκεί του Μπρέγκου. Πάλι ο Χατζημανουλή είναι στη σωστή θέση και δεν ευνηδιάζεται, καθώς είχε πάρα πολλούς παίκτες στο οπτικό του πεδίο. Και έδιωξε με τις γροθιές του. Υπάρχει μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω... Έκανε νόημα ο κύριος Κόκκινος ότι κάτι τσέκαρε ο Μπαρ. Δεν υπήρχε κάτι επιλήψιμο.
και στην, όπως είχε διαφανεί κατά την κανονική ροή, συνέχεια στο παιχνίδι με τους γηπεδούς να έχουν την μπάλα. Κόγιτς, ένα σούτ από πολύ μεγάλη απόσταση, ήταν τυχερός, η μπάλα κόντραρε στον Μεντιέτα, ο οποίος δεν έκανε καν την προβολή, η μπάλα πήγε πάνω του και κατέληξε κόρνερ. Ένα κόρνερ που από αριστερά, όπως επιτίθεται η γηπεδούχη, πηγαίνει να εκτελέσει ο Μπρέγκου. Ενώ είμαστε στο 45, παρατηρείς από τον κύριο Κόκκινο για τα μαρκαρίσματα εντός μεγάλης περιοχής του Χατζημανουήλ. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Μπρέγκου κάνει την έξοδο Χατζημανουήλ και θα μπλοκάρει την μπάλα πάνω από τον Σμυρνή και βγάζει και τους αμυντικούς του από τη μεγάλη του περιοχή και ετοιμάζεται βέβαια να δώσει και το βολέ. Έρχεται η μπάλα, καταλήγει στο Σιέλη. Μανρίκε. Για τον Σμυρλή, τον πίεζε και ο Τζαντάρης. Ο Σμυρλής θα γυρίσει πιο πίσω. Έχασε την μπάλα ο Γκλινής, μπορεί να υπήρχε και φάουλ εκεί. Ο Μακέτα φεύγει τώρα στην κόντρα. Μακέτα από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή. Σουτάρει, προβολή του Σιέλη, κόρνερ. Και έντονες διαμαρτυρίες, νομίζω δικαιολογημένες, από τους παίκτες του Πανετολικού για το ξεκίνημα της φάσης. Μάλλον, γιατί πήγε ο Μεντιέτα να κάνει, πήγε να κάνει μάλλον το τάκλιν. Ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν βρήκε το παίκτη του Πανετολικού. Δύσκολη φάση, παρόλα αυτά δεν μπορεί να παρέμβει ο ΒΑΡ, καθώς δεν είχαμε κάποιο γκολ. Κόρνερ λοιπόν από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτερ, με τον Χουλιάν Μπαρτόλο στην εκτέλεση. Βγαίνει ο Κουτσελέγκο, μπλοκάρει την μπάλα εύκολα παρά το γραμμένο και δίνει γρήγορα συνέχεια με τα χέρια. Εδώ το φάουλ του Μεντιέντα αφήνει πλεονέκτημα ο Κόκκινος. Προσπάθεια αλλαγή παιχνιδιού για τον Μαυρία. Κακή παλιά, καταλήγει απευθείας out. Τελικό αποτέλεσμα στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου 4-0 με 4 γκολ του Τσούμπερ στο 3ο, 19ο, 22ο και 40ο λεπτό. Στο 79ο Τσιλούλης έκανε το 5-0. Στο 81ο ο Πνευμονίδης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η Φυσιά Λάρισα 2-1. Λαρουσί στο 3 το 1-0, Τούπκα στο 6 το 1-1, Πόμπο στο 31 το μέχρι στιγμή σκορ 2-1. Στο 24ο ολοκληρώνεται το δίλετο του έξτρα χρόνου που παίζουμε στο Αγρίνιο, με τον Μαυρία τώρα να έχει την μπάλα και να γυρίζει στον Κόγιτς. Αφήνει στον Μπουχαλάκη. Στη μεσαία γραμμή ο Μπουχαλάκης λέει στους παίκτες να κάνουν κίνηση. Θα δώσει τελικά την μπάλα στον Σμυρλή, μετά από κόδερση μπάλα θα πω για τη Μανρίκη. Σέντρα του Μανρίκη και απομακρύνεται η μπάλα από τον Λάσκαρη. Στα δεξιά τώρα ο Μαυρίας θα βγάλει μια σέντρα. Ο Σίψιτς έρχεται να διώξει ο πρώτο χρόνο, γραμμένο σε δεύτερο και δεν θα αρχίσει ο διαιτητής. Όντως σφυρίζει τώρα για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται με 1-0 με τον γκολ που σημείωσε ο Χουλιάν Μπαρτόλο στο 28 λεπτό. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκτορ, με τον Μακέντα σε τέτα τέτ να τον νικάει Κουτσερέγκο και τον Άλκο σε κενή αιστεία και με εξοδετερωμένο τον goalkeeper του Πανσεραϊκού να στέλνει την μπάλα πάνω από τον Ζόντι Δοκάρη. Τις ευκαιρίες έχει και ο Πανετολικός με αποκορύφωμα το Δοκάρη που είχε η ομάδα του Αγρινίου λίγο πριν ολοκληρωθεί το 45 λεπτό. Έχουμε ακόμα λοιπόν ένα ημίχρονο, θα γυρίσουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της πλατείας Κολοκοτρώνη και σε περίπου ένα τέταρτο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου.

0: Αρκαδία 938.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
11: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις

0: σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
1: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Εφτάσε!
8: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στον Αρκαδία 38. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο. Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται για τον Αστεράκτο η φετινή χρονιά, τελευταία αγωνιστική των play-out. Αποτέλεσμα ημίχρονου. Ο Αστέρας Άκτορ μάλλον προηγείται με 1-0 χάρη στο εξαιρετικό γκολ του Χούλιαν Μπαρτόλο, 28 λεπτό. Με ένα όμορφο πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων. Οι γηπεδούχοι που είχαν, μάλλον και οι δύο ομάδες έχουν αρκετές ευκαιρίες. Η πιο σημαντική για τον Πανετολικό, το δοκάρι του Λομπάτο στο 43ο λεπτό. Μια αλλαγή για τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα της επανάληψης. Ο Γκράνα πήρε τη θέση του Σιέλη. Πανετολικός λοιπόν συνεχίζει με Κουτσερέγκο, Μαυρία Κόγιτς, Γκράναθ, Μανερίκε, Μπουχαλάκη, Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν μάλλον είχε αποχωρήσει, συγγνώμη, στο πρώτο ημίχρονο από το 11 στη θέση του Οσιέλη, το Σετσιάς, Μπρέγκους, Μιλής, Λομπάτο και Μπάτζη. Χωρίς αλλαγές ο Αστέρας Άκτορος στην επανάληψη. Συνεχίζουν οι Χατζημανουήλ, Άλχο, Τερεζίου, Σίψιτς, Λάσκαρης, Τζανάρης, Γιαμπλόνσκι, Μεντιέτα, Μπαρτόλο, Μακέντα και Γραμμένος. Ο Γραμμένος που είναι και ο παίκτης που, ο μόνος παίκτης που έχει δεχθεί την κίτρινη κάρτα του διαιτητή κόκκινου. Λομπάτο τώρα έξω από την περιοχή του Αστεράκτου. Μια παλιά για τον Μπάτζη. Ο Μπρέγκου βρίσκεται στο έδαφος και παίρνει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο που κάνει ο Φάνης Ζανδάρης. Σε ένα σημείο 2-3 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του Χατζημανουήλ και στον άξονα με τον Μπουχαλάκη να είναι αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει. Πέντε παίκτες θα βάλει στο τείχος. Σφυρίζει ο κύριος Κόγκινος, Μπουχαλάκης λίγα μετραφόρα, εκτελεί μπάλα, περνάει στο τείχος, αλλά ο Χατζημανουήλ και σε αυτή τη φάση είναι σωστά τοποθετημένος και μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα. Ο Χατζημανουήλ, τερματοφύλακας της Β' ομάδας. Τον πήρε μαζί του ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Έχει καταγράψει συμμετοχές και με την πρώτη ομάδα. Και σήμερα ξεκινά βασικός. Να θυμίσουμε τελικό αποτέλεσμα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Ο Ατρόμητος είχε εξασφαλίσει την πρωτιά σε αυτά τα play-out εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έκλεισε με εμφατικό τρόπο την φετινή σεζόν, σημειώνοντας 6 τέρματα. Ο Πανσεραϊκός από την προηγούμενη Κυριακή κάνει τα πλάνα του για την Super League 2. Και μιας και αναφέραμε τη Super League 2, έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα περί πιθανής αναδιάρθρωσης της Stichman Super League. Αυτά είναι βέβαια θέματα που θα συζητηθούν τις προσεχείς ημέρες. Η μπάλα στα πόδια του Χατζημανουήλ θα απομακρύνει με τα πόδια. Φτάνει στη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού τον αντίπαλο goalkeeper, τον Κουτσερέγκο. Μπουχαλάκης κάνει στη μεσαία γραμμή από τον Μεντιέτα, έρχεται το Μακέντα να γίνει κάτοχος μπάλας, ανοίγει το κοντρόλ. Θα προλάβει να γυρίσει πίσω στον Λάσκαρη. Επίσης ένα παιδί από την Β' ομάδα που κι αυτός ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Μακέντα τώρα από δεξιά. Πηγαίνει κοντά σημαία του κόρνερ, θα πάρει φάουλ. Και από ένα άλλο μαρκάρισμα του Γκράνα. Μακέντα που νομίζω εκεί που είχε φτάσει με την μπάλα δεν θα μπορούσε να φανεί απειλητικός ή να μπορέσει έστω να βγάλει και τη σέντρα. Γκράνα έπεσε άτσαλα πάνω του και έγινε καταλογίστηκε μάλλον αυτό το φάουλ. Σαν κοντινό κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τον μόνιμο εκτελεστή, τον Χούλιαν Μπαρτόλο, να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Μπαρτόλο εκτελεί, θα πεταχθεί στην πορεία της μπάλας. Ο Μανρίκε, παραχωρώντας κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Ακόμη ένα κόρνερ, ξανά ο Χούλιαν Μπαρτόλο είναι αυτός που πάει για την εκτέλεση. Από την απέναντι πλευρά τώρα, την αριστερή, στο 52. Λίγα μέτρα φορά από τον Χούλιαν Μπαρτόλο, εκτελεί στη μικρή περιοχή μπάλα εκεί. Έχουμε νέο κόρνερ, καθώς ο Λάσκαρης πήρε την κεφαλιά. Μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Μαυρία. Ακόμη ένα κόρνερ λοιπόν. Ξανά ο Μπαρτόλο, δεν απομακρύνεται καν από την θέση του. Νέα εκτέλεση, νέο κόρνερ. Άτσαλη απομάκρυνση από τον Μπάτζη αυτή τη φορά. Τρία κόρνερ σε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά με τον Χούλιαν Μπαρτόλο. Ξανά από τα αριστερά. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, βγαίνει ο Κουτσερέγκο, θα διώξει με την γροθιά του. Μπερδεύονται εκεί παίκτες με τον διαιτητή, σουτ με διέτα. Μπάλα στην αγκαλιά του Κουτσερέγκο. Αλλά σταματά το παιχνίδι, δεν ξέρω αν ακούμπησε και η μπάλα τον διαιτητή. Τώρα, εντάξει, εδώ θα μπορούσε να αφήσει, μιας και συνεχίζει το παιχνίδι μάλλον με ελεύθερο για τον Πανατολικό, θα μπορούσε να το αφήσει ο κύριος Κόκκινος. Αφού η μπάλα είχε καταλήξει στην αγκαλιά του Τσέρα. Τέλος πάντων, συνέχεια στο παιχνίδι μας, στο 54 είμαστε. Ο Χαλάκης στην μεσαία γραμμή. Ένα μακρινό σουτ από τον Λομπάτο, δεν ξανά. Στη σωστή θέση. Ο Χατζη Μανουήλ μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ να ανησυχήσει και λέει στους παίκτες του να ανέβουν για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το βολέ δυνατό του Χατζημανουήλ, γραμμένος μες στη μεγάλη περιοχή, στριφογυρίζει, ψάχνει το χώρο για το σούτ, το έκανε προβολή εκεί από τον Κόγιτς. Η μπάλα θα φτάσει ξανά στο γραμμένο που τώρα δεν απήξε με σούτ, αλλά προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα. Μπλόκαρε ο Κουτσερέγκο και δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι στον Λομπάτο. Σμυρλής περνάει το κέντρο, κάνει μια κάρτα για τον Μπάτζη.
1: Η παλιά του νεαρού. Ο Σμυρλής που θεωρείται έτσι από τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ισοφάρισε η Λάρισα πριν από λίγο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και φυσικά Λάρισα 2-2. Και εδώ δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η Λάρισα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη Super League 2. Πριν συγκλονιστικό απρόπιτο, καθώς πάντα, όχι πάντα, έχει τεθεί το ζήτημα της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών. Ολοκληρώνεται λοιπόν σήμερα η φετινή Stoiximan Super League. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ολοκληρώνονται όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε όλα υπάρχει το βαθμολογικό ενδιαφέρον, όχι για τους πρωταθλητές καθώς έχουν γίνει γνωστές οι ομάδες που έχουν κατακτήσει τους τίτλους τόσο στην Αγγλία όσο στην Ισπανία και την Ιταλία. Απλά το ενδιαφέρον βέβαια έγκυται στην τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που θα καθορίσει αυτή. Η Serie A στην Ιταλία, η τελευταία αγωνιστική, ξεκινά αύριο με την αναμέτρηση Φιωρεντίνα-Αταλάντα. Το Σάββατο θα παίξουν Μπολόνια-Ίντερ και Λάτσιο-Πίζα. Την Κυριακή, Πάρμα-Σασουόλο-Νάπολι-Ουντινέζε, Βερόνα-Ρώμα, Λέτσε-Τζένοα, Μίλαν-Κάλιαρι, Τωρίνο-Γιουβέντους και Κρεμονέζε-Κόμπο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι η Ίντερ είναι η ομάδα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, το σκουντέτο. Να δούμε αυτή τη φάση για τον Πανετολικό και θα πούμε και τη βαθμολογία. Με το Σμυρνή να προσπαθεί να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ από αριστερά. Τον κλείνουν Μπαρτόλο και Άλχο και τον αναγκάζουν να γυρίσει αρκετά πίσω την μπάλα στον Μπουχαλάκη. Έξω από την περιοχή τώρα. Ο Σατσιάς προσπάθησε να κάνει κάθετη για τον Μπάτζη. Η μπάλα στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ. Η Ίντερ λοιπόν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η Νάπολη έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την έξοδό της στο Champions League. Το ενδιαφέρον αρχικά για τα άλλα δύο εισιτήρια του Champions League, τέσσερις είναι οι ομάδες που θα βγάλει η Ιταλία. Αυτή τη στιγμή Μίλαν και Ρώμα είναι στην τρίτη θέση με 70 βαθμούς. Ακολουθούν Κόμο και Γιουβέντους με 68. Η πέμπτη και η έκτη θέση στην Ιταλία οδηγούν στον Europa League και στην έβδομη θέση που οδηγεί στο Conference League αυτή τη στιγμή είναι η Αταλάντα. Στη μάχη λοιπόν του Champions League είπαμε Μίλαν και Ρώμα έχουν από 70 βαθμούς, Κόμο και Γιουβέντους 68. Την τελευταία αγωνιστική θεωρητικά η Μίλαν έχει εύκολο έργο με την Κάλιαρη. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει θεωρητικά πάντα μιλώντας ένα μικρό προβάδισμα στο να φτάσει να εξασφαλίσει το εισιτήριο. Η Ρώμα από την άλλη παίζει εκτός έδρας με την ήδη υποβιβασμένη Βερόνα. Η Κόμο εκτός έδρας με την Κρεμονέζε που παίζει την τελευταία της ελπίδα για παραμονή. Στην κατηγορία η Γιουβέντους στο παραδοσιακό ντέρμπι του Τωρίνο εκτός έδρας με την Τωρίνο. Αναφορικά με τον υποβιβασμό στην Ιταλία, έχουν ήδη υποβιβαστεί και μαθηματικά η Βερόνα και η Πίζα. Μάχη θα δώσουν η Λέτσα και Κρεμονέζη. Η Λέτσα έχει 35 βαθμούς και παίζει εντός με την Τζένοα. Η Κρεμονέζη έχει 34 και όπως είπαμε φιλοξενεί την Κόμο. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι λόγω ενός τραυματισμού του Μπαρτόλο. Οπότε μπορούμε και ρίχνουμε και τη ματιά μας. Μιας και αύριο επίσης δεν θα έχουμε αθλητική εκπομπή στον Αρκαδία 9.38 λόγω της τοπικής εορτής. Είδαμε λοιπόν τι θα συμβεί στην Serie A. Στη Λα Λίγκα τώρα, στην Ισπανία, γνωστή πρωταθλήτρια εδώ και καιρό. Και γνωστά επίσης και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που οδηγούν στο Champions League. Η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει με 94 βαθμούς το πρωτάθλημα. Η Ρεάλ με 83, Βιγιαρεάλ και Ατλέτικο με 69 και η Μπέτις με 57 έχουν εξασφαλισμένα τα εισιτήρια για το Champions League. Εισιτήριο για το Europa League έχει εξασφαλίσει η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία είναι με 45 βαθμούς στη 10η θέση. Εδώ βέβαια να πούμε ότι στο πρωτάθλημα της Λα Λίγκα η Σοσιεδάδ που είναι στη 10η θέση, ή μάλλον να το πούμε αλλιώς, η Χετάφε που αυτή τη στιγμή είναι στην 7η θέση που οδηγεί στο Conference, έχει 48 βαθμούς, απέχει μόλις 8 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Εισιτήριο λοιπόν και για τη Sociedad, επειδή κατέκτησε το Copa del Rey στο Europa League. Αυτό που διακυβεύεται είναι η θέση του υποβιβασμού και η τελική κατάταξη, για να δούμε αν η Θέλτα θα πάει στο Europa League ή στο Conference. Η Χετάφε, αν κερδίσει και εξασφαλίσει θέση του Conference, καθώς η διαφορά της Χετάφε, που είναι στην 7η θέση και έχει το εισιτήριο που οδηγεί στο Conference League, από την 12η Athletic Bilbao είναι στους 3 βαθμούς. Το πρόγραμμα λοιπόν της τελευταίας αγωνιστικής στη La Liga. Το Σάββατο έχουμε τα περισσότερα παιχνίδια. Αλαβές Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Χιρόνα Έλτσε. Την Κυριακή η Βιγιαρεάλ κόντρα στην Ατλέτικο Μάδρη της. Φτάσαμε στα καρέ του Αστέρα Άκτορ και έχουμε τον καταλογισμό πέναλτι. Πέναλτι στο οποίο υποπίπτει ο Σίψιτς, ανατρέπει τον Μπάτζη. Έγινε κάθετη για το Σέντερ Φόρτ του Πανετολικού. Ο Σίψιτς προσπάθησε να κάνει την προβολή. Δεν πρόλαβε την μπάλα. Νομίζω δεν θα χρειαστεί να εξεταστεί η φάση και από το ΒΑΡ. Είναι ξεκάθαρη από τον κεντρικό αμυντικό του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος δέχεται μάλιστα και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή της αναμέτρησης. Ο σεντερφόρ του Πανετολικού, ο Μπάτση, που είναι πεσμένος ακόμα στο έδαφος. Νομίζω ότι ο Μπουχαλάκης θα είναι ο παίκτης που θα αναλάβει την εκτέλεση. Έχει πει και το ιατρικό επιτελείο του Πανετολικού να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Μπάτζη, ο οποίος θα σηκωθεί. Στο 63 μέσα λοιπόν περιμένουμε την εκτέλεση του πέναλτι. Σηκώθηκε ο Μπάτζη και ο Μπουχαλάκης είναι αυτός που ετοιμάζει για την εκτέλεση. Θυμίζουμε στο παιχνίδι του πρώτου γύρου των play-out, όπου ο Πανετολικός είχε κερδίσει ένα πέναλτι εφεύρεση, το οποίο είχε αποκρούσει ο Νίκος Παπαδόπουλος στην εκτέλεση του Ματσάνη, για να δούμε αν μπορεί να επαναλάβει ο Χατζημανουήλ με αντίπαλο τον Μπουχαλάκη. Με λίγα μέτρα φορά ο Μπουχαλάκης εκτελεί με τα πόδια ο Χατζημανουήλ, ο οποίος δεν έπεσε σε γωνία, έκατσε στο κέντρο της εστίας του και με ωραίο τρόπο αποκρούει την εκτέλεση πέναλτι του Μπουχαλάκη. Παραμένει λοιπόν το 0-1. Τεράστια ευκαιρία που έχασε ο Πανετολικός με την απόκρουση του Βασίλη Χατζημανουήλ στην εκτέλεση του Μπουχαλάκη, ο οποίος πήρε λίγα μέτρα φορά και έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας. Δεν είχε πέσει σε γωνία ο Χατζημανουήλ, με το πόδι μπόρεσε και απομάκρυνε την μπάλα. Μπουχαλάκης οράξε από την περιοχή. Σου του Λομπάτο. Κοντράρει μπάλα και απομακρύνεται. Κεφαλιά του Μπαρτόλο για το γραμμένο. Αγκύρε, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο για τον Σμυρλή. Σέντρα σουτ. Τεράστια ευκαιρία, καθώς πριν η μπάλα φτάσει στον Μπάτζη, ο Δημήτρης Λάσκαρης θα κάνει την προβολή και θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Ενώ τώρα που σταμάτησε η πίεση των παικτών του Πανετολικού, πηγαίνουν οι παίκτες στον Αστέρα Άκτορ να δώσουν τα συγχαρητήριά τους στον Βασίλη Χατζημανουήλ, ο οποίος πριν από ένα λεπτό περίπου απόκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Μπουχαλάκη. Πρώτη αλλαγή για τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Θα μπει ο Πέρεθ στη θέση του Χουλιάν Μπαρτόλο. Λέγαμε και νωρίτερα, ο Μπαρτόλο φυσικός ηγέτης της ομάδας στην διαδικασία αυτή των play out, με goal, με assist και και στο σημερινό παιχνίδι βρίσκει δίκτυο ο Μπαρτόλο, ο οποίος μάλιστα χειροκροτείται και από τους φιλάθλους του Πανετολικού και ανταποδίδει το χειροκρότημα. Κόρνερ για τον Πανετολικό με τον Μπουχαλάκη. Απομακρύνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι. Πλάγιο out που κερδίζει στη συνέχεια ο Αστέρας Άκτορ. Περιμένετε, λέει ο Κόκκινος. Μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να... Α, υπάρχει ένα πέσιμο του Μπάτζη στην μεγάλη περιοχή. Εξετάζεται η φάση από το ΒΑΡ. Περιμένετε, λέει ο κύριος Κόκκινος. Υπήρχε ένα μικρό κράτημα του Λάσκαρη στον Μπάτζη, που βρέθηκε στο έδαφος. Το κράτημα είναι από το γραμμένο και από το Λάσκαρη. Τελικά Μπουγαλάκης τα λέει με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Κόκκινος διώχνει τους παίκτες και του Αστεράκτορ και του Πανετολικού. Ο Αντωνόπουλος έχει καλέσει τους δύο αρχηγούς ο Κόκκινος, Μακέτα και Μπουχαλάκη, διαμαρτύρεται ο Αντωνόπουλος.

Δεν υπάρχει παιχνίδι. Κλείσαμε 67 λεπτά αγώνα. Πάει να το δει ο κόκκινος στο ΒΑΡ. Η κυρία Αντωνίου είναι στο ΒΑΡ. Η κυρία Αντωνίου που θα είναι στο ΒΑΡ και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας γυναικών. Που θα γίνει στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή. Βλέπει ο κόκκινος λοιπόν το replay.

Είδε το replay ο κύριος Κόκκινος και δείχνει πέναλτι. Μάλιστα. Και όχι μόνο δείχνει πέναλτι, θα δείξει και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο γραμμένο. Σε 68 λεπτό λοιπόν, δεύτερο πέναλτι για τον Πανετολικό μετά από Μπάρ και αριθμητικό μειονέκτημα για τον Αστέρα Άκτολ μετά την αποβολή του γραμμένου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τώρα διαμαρτύρονται έντονα στον τέταρτο όλοι από τον πάγκο του Αστέρα. Η πιο ψύχρεμη στον πάγκο του Αστέρα, ο κ. Μιλιώνης, προσπαθεί να τις καθησυχάσει τους πάντες. Και οι αναπληρωματικοί διαμαρτύρονται. Νομίζω ότι αν το παιχνίδι είχε βαθμολογική σημασία, οι διαμαρτυρίες θα ήταν πολύ πιο έντονες. Τέλος πάντων, δεν αλλάζει απόφαση. Ξανά ο Μπουχαλάκης, όχι τελικά, θα αφήσει το Λοπάτο. Για να δούμε αν ο Χατζημανουήλ πιάσει και δεύτερο στο σημερινό παιχνίδι. Σφυρίζει ο Κόκκινος. Λοπάτο λίγα μέτρα φορά, παρά λίγο να το πιάσει ο Χατζημανουήλ, αλλά ήταν πολύ δυνατή εκτέλεση του Λομπάτο, γίνεται το 1-1. Στο 70 λεπτό λοιπόν γίνεται το 1-1. Με το 11ο πέναλτι που έχει κερδίσει ο Πανετολικός στην φετινή χρονιά, γελάει ο Αντωνόπουλος στον πάγκο. Ο Χατζημανουήλ που πάλι έπεσε στη σωστή γωνία, αλλά ξαναλέω ήταν πάρα πολύ δυνατή η εκτέλεση του Λομπάτο. Ακόμα και να έβρισκε την μπάλα ο Χατζημανουήλ, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα απέτρεπε την είσοδό της στην εστία. 1-1 λοιπόν στο 70 και ο Αστέρας Άκτορ θα παίξει στο τελευταίο 20 λεπτό σύν τις όποιες καθυστερήσεις, με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του γραμμένου με δεύτερη κίτρινη. Με διέτα θα κάνει το λάθος, κλέβει ο Σμιλής. Μπουχαλάκης πιο πίσω στον Μανρίκη και αυτός ο Γκράναθ. Ο Μαυρίας κουβαλά την μπάλα και παίρνει την μεσαία γραμμή. Και πάλι Γκράναθ για τον Μπουχαλάκη. Αριστερά η μπάλα τώρα στον Μανρίκε. Θα βγάλει τη σέντρα ο Μανρίκε. Λάσκαρης παίρνει μια κεφαλιά. Η μπάλα θα βγει κόρνερ, πριν μια περίεργη τροχιά. Ο Χατζημανουήλ την ακολουθούσε. Μήπως και καταλήξει στην αιστεία του, αλλά κατέληξε κόρνερ. Από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, με τον σκόρερ του, τον Λομπάτο, να πηγαίνει για την εκτέλεση. Εκτελεί, μπαλά παίρνει πολύ ύψος. Ένα σουτ στην κίνηση, όχι μάλλον, δεν έπιασε ο Σμιλής. Σε δεύτερο χρόνο κάνει ένα σουτ απελπιστικά άστοχο. Ο Σμιλής που ζητά και συγγνώμη από τους συμπαίκτες, γιατί υπήρχαν αρκετοί παίκτες του Πανετολικού μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν έβγαλε κάποια σέντρα, ήταν εκεί ο Μπάτζη και ο Γκράναθ και ο Μπουχαλάκης. Δοκίμασε το σουτ, απελπιστικά άστοχο, έστελε την μπάλα out. Ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 18 τελικές, λέγαμε και πιο πριν, η έλλειψη άγχους, το γεγονός ότι δεν υπήρχε βαθμολογική σημασία, δεν είχε μάλλον, συγγνώμη, το παιχνίδι βαθμολογική σημασία, έχει οδηγήσει στο να βλέπουμε ένα παιχνίδι με τόσες πολλές και καλές φάσεις. Λομπάτο, ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, τώρα σύρτω εύκολα ο Χατζημανουήλ, θα πέσει στην αριστερή του γωνία και θα μπλοκάρει. Και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για να κλείσουμε την αναφορά μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ολοκληρώνεται την Κυριακή το απόγευμα και η φετινή Premier League. West Ham Leeds, Crystal Palace Arsenal.
Liverpool Brentford, Manchester City Aston Villa, Burnley Wolves, Brighton Manchester United, Nottingham Bournemouth, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και Fulham Newcastle. Εδώ γνωρίζουμε ήδη ότι Arsenal, City, United και Aston Villa θα παίξουν στο Champions League. Η Liverpool χρειάζεται έναν βαθμό κόντρα στην Brentford για να πάρει και αυτή το εισιτήριο του Champions League. Η Brentford, η οποία δεν είναι αδιάφορη, καθώς διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο. Καθώς στην έκτη θέση είναι η Bournemouth με 56, στην έβδομη η Brighton με 53, έκτη και έβδομη θέση οδηγούν στο Europa League. Η Chelsea είναι στους 52 μαζί με την Brentford, η Sunderland στους 51, στους 49 Newcastle, Everton και Fulham. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα γίνει μια μικρή μάχη για την τελική κατάταξη και τα άλλα δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει να δούμε ποια εκ των Tottenham και West Ham θα αποφύγουν και τον υποβιβασμό. Η Tottenham έχει προβάδισμα, έχει 38 βαθμούς, χρειάζεται μια ισοπαλία στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την Everton. Η West Ham θέλει δική της νίκη κόντρα στην Leeds και ταυτόχρονα ήττα της Tottenham. Έχουν υποβαστεί μαθηματικά εδώ και καιρό η Burnley και οι Wolves. 75 λεπτό, το 1-1 παραμένει. Πέρας τώρα. Πετάει την μπάλα δεξιά για τον Μεντιέτα. Ποιος θα την προλάβει πριν βγει πλάγιο out. Κοντά σου μια του κόρερο Μεντιέτα. Θα βγάλει μια σιρτή σέντρα σούτ, δεν ευνηδιάζει το Κουτσερέγκο. Θα γονατίσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Και με τα πόδια γρήγορα δίνει, προσπάθησε μάλλον να δώσει στον Σμίρλι. Το πλάγιο είναι για τον αστερά άκτορα στον χώρο του κέντρου. Τελικό αποτέλεσμα θυμίζουμε Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0 σε εξέλιξη και φυσικά Λάρισα 2-2. Άλχος του είναι εκτέλεση του πλαγίου. Ο Πέρεθ δεν μπόρεσε να συνδυάσει με τον Μεντιέτα. Το πλάγιο του για τον Πανετολικό. Περνάει το κέντρο Πανετολικός με το Λοπάτο. Αλλάζει παιχνίδι για τον Μανρίκε. Μανρίκε, προσποιήσεις για τον Λοπάτο έξω από την περιοχή στο ημικύκλιο. Αυτός στέλνει την μπάλα δεξιά. Μπουχαλάκης, ωραία παλιά για τον Μαυρία. Θα βγάλει αυτός τη σέντρα. Μπάτζι πετάγεται και την κεφαλιά, την πιάνει όχι με δύναμη ο Χάτζη Εμμανουήλ, μπλοκάρει την μπάλα. Ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο ο Χαραλαμπόγλου και ο Γρομιτσάρης. Ο Γρομιτσάρης στην πρώτη του συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Ο Αγρινιώτης Γρομιτσάρης. Πέρεθ γυρίζει πίσω. Μια βαθιά παλιά για τον Μακέντα. Γιατί προλαβαίνει, έχει βγει και ο Κουτσερέγκο. Με τα πόδια θα δώσει στον Γκράναθ. Γκράναθ για τον Μπουχαλάκη. Περνάει το κέντρο. Δεξιά για τον Μαυρία. Και τώρα Λομπάτο. Προσπαθούν οι του Πανετολικού να πλησιάσουν μεγάλη περιοχή του Χατζεμανουήλ. Λομπάτο θα κάνει το φάουλ στον Τερεζίου. Και θα διακοπεί το παιχνίδι για να γίνει δύο αλλαγές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Χαραλαμπόγλου στη θέση του Μακέντα. Μακέντα που θα λέγαμε δεν είχε κάνει καλή χρονιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όμως πήρε μπρος, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα play out, σημείωσε 5 γκολ και ήταν βασικός εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών. Και συνέβαλε γνωστά και αυτός στην παραμονή. Ο Τζαντάρης βγήκε για να πάρει τη θέση του Γρομιτσάρης. Ο Γρομιτσάρης μάλιστα που παίρνει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ήταν αρχηγός στην Β' ομάδα. Και ακόμα δύο αλλαγές
έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Φτάσαμε στο 78 λεπτό. Το 1-1 παραμένει, θυμίζουμε, στο 38. Είχαμε το 0-1 με το ωραίο πλασέ του Μπαρτόλο. Στη συνέχεια είχαμε την απόκριση πέναλτι του Χατζη Εμμανουήλ σε εκτέλεση του Μπουχαλάκη στο 64. 4 λεπτά αργότερα είχαμε νέο καταλαγισμό πέναλτι με χρήση VAR και την αποβολή του Δημήτρη Γραμμένου με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έτσι έχει διαμορφωθεί το 1-1. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Σμυρλή. Να δίνει στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης κάνει την κάθετη για τον Μπάτζη. Έξω από την περιοχή το σουτ του Μπάτζη. Κοντράρει μπάλα. Ο Ρουμιτσάρης απομακρύνει σε πρώτο χρόνο. Και απλώς και δεν μπορεί να στείλει την μπάλα πιο μακριά. Μαυρίας. Γυρίζει πιο πίσω. Τον Κόγιτς. Και πάλι Μαυρίας. Απομακρύνθηκαν από την μεγάλη περιοχή του Αστεράκη του Πανετολικού. Άλχο απομακρύνει την μπάλα. Με διέτα τελικά δεν βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Παραμένει, αλλάζει ωραία παιχνίδι. Πέρες θα κάνει το σούτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο με τα χέρια θα δώσει το Μπουχαλάκι. Μαυρία θα κάνει το λάθος ή καλύτερα θα κλέψει ο Σύψης, θα πάρει το φάουλ από το Μαυρία. Μαυρία θα δει και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή της αναμέτρησης. Συμπληρώσαμε το 20 λεπτό. Ένα-ένα.

Μην και διακοπή στο παιχνίδι, γιατί και ο Σίφτσιτς μετά από αυτό το φάουλ που κέρδισε είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ευκαιρία δοθήσει να πούμε ότι αύριο έχουμε και το Final Four στην EuroLeague. Το ενδιαφέρον της μπασκετικής Ευρώπης θα στραφεί στην Ελλάδα στο κλειστό του ΆΚΑ. Αύριο οι δύο ημιτελικοί. Στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Με τους νικητές των δύο αναμετρήσεων να παίρνουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει την Κυριακή το βράδυ στο ΆΚΑ. Ενώ θα κλείσουν σε λίγο τις αλλαγές τους και οι δύο προπονητές. Στην επόμενη διακοπή και ο Αντωνόπουλος ετοιμάζει δύο αλλαγές και ο Αναστασίου, τις τελευταίες που έχουν στη διάθεσή τους. Ο Χατζεμανουήλ τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι εκτελώντας αυτό το φάουλ. Γίνεται η απομάκρυνση μέσα στην περιοχή και το 1-2. Το 1-2 στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Χαραλαμπόγλου πιάνει ένα δυνατό σουτ, στέλνει την μπάλα στη γωνία. Το αν μπορούν να αντιδράσει Κουτσερέγκο. Θέλω να δω αν ακούμπησε κάπου η μπάλα για να δούμε αν θα καταγραφεί και ασίστ του Χατζημανουλίλ. Ο οποίος εκτέλεσε φάουλ. Ενώ θα έχουμε και κίτρινη κάρτα, όχι στο σκόρερ, και υπήρχε ένας διάλογος με τους αναπληρωματικούς του Πανετολικού. Όχι, τελικά δεν είναι αντιπαλιά ο Χατζημανουήλ. Παρ' όλα αυτά έγινε αποδέκτης μπάλας ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος χωρίς να το πολύ σκεφτεί, όπλησε, σούταρε και γίνεται το 1-2 παρά το αριθμητικό μειονέκτημα. Ο Χαραλαμπόγλου κάνει το 1-2, θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα, γιατί εκεί έκανε και μια όχι άσεμνη καινονομία προς την κερκίδα στον πανηγυρισμό του. Αλμίρας και Μανουηλίδης ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Δύο αλλαγές και για τον Πανετολικό. Ο Αλμίρας θα πάρει τη θέση του Μενδιέτα. Εδώ είπαμε, περιμένουμε και την είσοδο του Εμμανουηλίδη, θα βγει ο Άλθο. Ένα-δύο λοιπόν. Με τον κόλ του Χαραλαμπόγλου. 3-2 έχει γίνει το παιχνίδι με γκολ του Αμανή και η Φυσιά Λάρισα. Πολλά τα γκολ στις τρεις αναμετρήσεις των play-out, με τις οποίες ολοκληρώνεται η φετινή στοίχημαν Super League. Μιλούμε η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, θα παίξει τα play-offs του Champions League. Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για αυτό το Champions League. Έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αλλά ενδεχομένως να κερδίσει κάποιον γύρο και να ξεκινήσει στον τρίτο, αυτό θα γίνει εάν η Άστον Βίλα τερματίσει εντός της πρώτης τετράδας. Η Άστον Βίλα που αυτή τη στιγμή είναι στην τέταρτη θέση έχει συν 3 βαθμούς από την 5η Λίβερπουλ, αλλά την τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τη Manchester City. Η Άστον Βίλα που κατέκτησε βέβαια πέρα από την βαθμολογία το εισιτήριό του ως κάτοχος του Europa League και με 3-0 τον τελικό την Freiburg.
Εφόσον λοιπόν τερματίσει η Άστον Βίλα στο πρωτάθλημα της Premier League 60 θέση, τότε ενεργοποιείται το λεγόμενο rebalancing και ο Ολυμπιακός θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο, κάτι που σημαίνει ότι η ομάδα του Ολυμπιακού θα εξασφαλίσει παρουσία σε League Phase, καθώς ακόμα και αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε συνεχίζει σε όμιλο σε League Phase, μάλλον, όπως έχει γίνει πλέον το format των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, στο Europa League. Εάν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό, πιθανή του αντίπαλη θα είναι η Sturm Graz, η Hearts, η ομάδα θα δερματίσει στη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Εφόσον ξεκινήσει το τρίτο προκριματικό γύρω, περιμένει να βρει τους αντιπάλους. Ό,τι και αν γίνει, ο Ολυμπιακός θα είναι ανίσχυρος εφόσον περάσει τη φάση των play-off. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Το 27ο λεπτό, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2, στο 38 Μπαρτόλο, στο 28 συγγνώμη Μπαρτόλο το 0-1, στο 39 είχαμε το δοκάρι του Λομπάτο, στο 62 ο Χατζημανουήλ απέκρουσε πέναλτι του Μπουχαλάκη, στο 68 νέο πέναλτι που έφερε και την αποβολή του Γραμμένου, το εκτέλεσε ο Λομπάτο για να γίνει το 1-1, πριν από λίγο στο 82 ο Χάρα Λαμπόγλου στην πρώτη επαφή με την μπάλα μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι έχει διαμορφωθεί το μέχρι στιγμής 1-2. Πέρες τώρα στο χώρο του κέντρου. Γυρίζει πίσω στον Σίψιτς. Χατζημανουήλ. Με τα πόδια θα απομακρύνει σε ένα σημείο που κυνηγάει ο Χαραλαμπόγλου. Την μπάλα απομακρύνει έναν άλλον Πανετολικού. Σε παίκτη στο Αστέρα Άκτορ. Νέα παλιά για τον Πέρες. Πρόλαβε, γύρισε ο Μανρίκε και με κεφαλιά επέστρεψε την μπάλα στον τερματοφύλακά του, Κουτσερέγκο, ο οποίος με τα χέρια δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Λάθος όμως του Σμυρλή, δεν μπορεί να κρατήσει το κοντρόλ και η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out. Το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Δημήτρης Λάσκαρης. Λάσκαρης στην εκτέλεση του πλαγιού. Παίρνει την κεφαλιά και ο Μανουηλίδης. Η μπάλα φτάνει όμως στα πόδια του Κόγκιτς. Ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού στον χώρο του κέντρου. Δίνει πιο πίσω στον Γκράναθ. Στο 89 έχουμε φτάσει. Μανρίκε. Μια σέντρα. Προσπάθησε ο Αγγίλη να κατεβάσει την μπάλα. Έδιωξε η άμυνα του Αστέρα. Ο Τερεζίου παίρνει το φάουλ στη συνέχεια της φάσης. Από το Λομπάτο. Να υπενθυμίσουμε για όσους φίλους του Αστέρα θέλουν να πάνε στο Αγρίνιο την Κυριακή για να παρακολουθήσουν από κοντά και να ενισχύσουν την προσπάθεια των κορισιών της ομάδας γυναικών του Αστέρα στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας, μπορούν αύριο και το Σάββατο κατά τις ώρες λειτουργίας καταστημάτων να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Star Store. Ο τελικός του κυπέλου που θα γίνει την Κυριακή 5:30 στο γήπεδο του Αγρινίου, στο γήπεδο του Πανετολικού, ΠΑΟ Καστέρας, και μάλιστα όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, επίσης να πούμε, δεσμονήσαμε ότι θα έχει και απευθείας τηλεοπτική κάλυψη για αναμέτρηση, θα μεταδοθεί από το κρατικό κανάλι. Όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, μετά από κοινό αίτημα των δύο φιναλίστ και του ΠΑΟΚ και του Αστέρα, θα υπάρξει ΒΑΡ στον τελικό του κυπέλλου γυναικών. Διαιτητής ΒΑΡ μάλλον θα είναι η κυρία Αντωνίου, η οποία είναι διαιτητής ΒΑΡ και στο σημερινό παιχνίδι, η οποία παρενέβη για να καταλογιστεί το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισε ο Λομπάτο.
5 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Έχουμε ήδη διανύσει το μισό από αυτό. Με τον Αστέρα Άκτορ να είναι κοντά στο να φύγει με μια νίκη γοήτρου και να κλείσει με νίκη τη φετινή χρονιά. Ο μεταμορφωμένος Αστέρας στα play out. Ή για να είμαστε ενδεχομένως και πιο ακριβείς, ο μεταμορφωμένος Αστέρας μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο νεαρός προπονητής, ο οποίος ξεκίνησε με την ομάδα Β, με την οποία είχε επίσης πολύ σημαντικό έργο και αποτέλεσμα. Θυμίζουμε η ομάδα του Αστέρα Β στο πρωτάθλημα της Super League 2 τερμάτισε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και πήρε μάλιστα μέρος και στα play-off. Αναδείχθηκαν και παίκτες, τους οποίους πλέον βλέπουμε στην πρώτη ομάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Χρήστο Αλμύρα. Πήρε λοιπόν ο Αντωνόπουλος, θα λέγαμε, μεταμόρφωσε την ομάδα και αγωνιστικά αλλά κυρίως ψυχολογικά. Έβγαλε χαρακτήρα ο Αστέρας Άκτορ και με πολύ καλές και αποτελεσματικές εμφανίσεις κατάφερε, παρά το γεγονός ότι μπήκε με ντεζαβαντάζ 6 βαθμών στο μίνι πρωτάθλημα των play-out, τελικά να πανηγυρίσει την παραμονή του. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κεφαλιά του Γκράναθ. Απομακρύνει ο Σίψιτς. Τερεζίου. Όπως να φύγει μπάλα μακριά. Σε πλάγιο out στο χώρο του κέντρου. Εκτελείται προς τον Κουτσερέγκο. Ξανά η μπάλα στα πόδια του τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Τελικό αποτέλεσμα και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η φυσικά Λάρισα 3-2, νωρίτερα στο Περιστέρι Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χατζημανουήλ για χέρι του Αγκύρε. Όλα δείχνουν ότι θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η φετινή χρονιά, που μπορεί βέβαια, θα ξαναπούμε, έτσι όπως εξελίχθηκε να αποφεύγηκαν τα χειρότερα. Και μιλάμε βέβαια για τους υποβάσμους της ομάδας. Σίγουρα πάντως η χρονιά αυτή πρέπει να αποτελέσει οδηγό και παράδειγμα προς αποφυγή, βέβαια, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Για τον Αστέρα Άκτορ, έτσι ώστε να έχει την εικόνα που είχαμε συνηθίσει από την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια καλή στιγμή με κεφαλιά του Αγκύρη, μπάλα λίγο out. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν όλες οι σωστές κινήσεις και οι διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε να μην ξαναμπλέξει ο Αστέρας Άκτορ σε περιπέτειες. Αστέρας Άκτορ που, να πούμε και αυτό, στα play-out συγκέντρωσε μέχρι το σημερινό παιχνίδι τους ίδιους βαθμούς με την κανονική, όσους μάλλον είχε συγκεντρώσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Μισό λεπτό απομένει για να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Κλέβει στο χώρο του κέντρου ο Πέρε για τον Αστεράκτον. Κρατά την μπάλα, δεν βιάζεται να κάνει κάποια μπάλια με ρίσκο. Έχει δίπλα του τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης ένα γέμισμα για τον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος χρησιμοποιεί το χέρι του. Ολοκληρώθηκε το πεντάλεπτο. Δεν θα αρχίζει νομίζω κόκκινος να σφυρίξει τη λήξη. Σατσιάς θα δεχτεί ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον Τερεζίου. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Πηγαίνουν εκεί κάποιοι παίκτες πανετολικούς στον Τερεζίου, προσπρόχνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο διετής Αδαμέτης δεν έχει σφυρίξει τη λήξη.

Πανετολικού που ακριβώς πρέπει να στήσουν την μπάλα για την εκτέλεση. Εκτελείται το φάουλ. Με γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή βγαίνει ο Χατζημανουήλ, μπλοκάρει την μπάλα και έχει βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα ο κόκκινος και σφυρίζει για τελευταία φορά. Με τον καλύτερο τρόπο λοιπόν, με νίκη, ολοκληρώνει τα play out του Αστέρας Άκτορ, φεύγει νικητής από το Αγρίνιο. Σε μια έδρα που συνήθως αποτελέσματα μεταξύ Πανετολικού και Αστέρα Άκτορ είναι ισόπαλα. Σήμερα ο Αστέρας Άκτορ φεύγει με το τρίποντο της νίκης με 2-1. Δεν υπήρχε βαθμολογικό άγχος. Παρ' όλα αυτά είναι μια νίκη γοήτρου. Μπαρτόλ άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λομπάντο ισοφάρισε με πέναλτι. Και παρά το γεγονός ότι ο Αστέρας Άκτορ έπαιζε με παίκτη λιγότερο, κατάφερε να φτάσει στη νίκη με τον γκολ του Χαραλαμπόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε σε πολύ λίγο τις δηλώσεις των δύο προπονητών στο Flash Interview. Αύριο θυμίζουμε λόγω της τοπικής αργίας, δεν θα υπάρχει αθλητική εκπομπή στον Αρκαδία 938. Κυριακή 5.30 απευθείας μετάδοση του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών μεταξύ Αστέρα και ΠΑΟΚ. Να σε ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Πάμε στον αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια στο ρεπορτάζ πλέον. Ο Μιχάλης Βελισίδης έχει δίπλα του τον Γιώργο Αντωνόπουλο.
1: Αυτή τη φορά χωρίζουμε αυτές τις δηλώσεις σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι ότι παίξατε ελεύθερα ένα παιχνίδι. Αν και ήσασταν με 10, πετύχατε ένα πολύτιμο γκολ. Ένα παιχνίδι το οποίο θέλατε τη νίκη και σε αυτό το παιχνίδι ακόμη για να αποδείξετε τι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να παίζαμε ένα παιχνίδι έτσι όπως είπατε, χωρίς άγχος, ελεύθερα, αλλά μέσα στα αποδυτήρια είπαμε ότι θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία στα play out και θα έπρεπε να κρατήσουμε μια θετική εικόνα για το φινάλε. Νομίζω ότι τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αν εξαιρέσουμε τα 15 περίπου λεπτά του πρώτου ημιχρόνου που όπως το χωρίσαμε, μας πίεσε ο αντίπαλος και είχε κάποιες ευκαιρίες από κάποιες έντρες, νομίζω ότι δείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Και παραμείναμε σε ένα παιχνίδι ανταγωνιστή που δεν έχει και βαθμολογικό κίνητρο. Μπορώ να πω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και για αυτό το παιχνίδι.
1: Και εμείς λέμε πολλά συγχαρητήρια σε εσάς, γιατί ήσασταν και εσείς ανταγωνιστικός. Ήρθατε τη δεύτερη ομάδα, πήρατε την ομάδα στο Μάρτιο, στις αρχές του Μάρτη και τη σώσατε τελικά.
2: Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια, αλλά νομίζω ότι πάντα υπάρχει συλλογική δουλειά. Και στην ομάδα Β, που μου δίνεται την ευκαιρία και πρέπει να το πω ότι ήταν. Η βασική υπέτη οι παίχτες της ομάδας Β για να είμαι εγώ εδώ και τους το είπα όταν έφυγα από εκεί ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ έγινε συλλογική δουλειά, δεν είναι ο Αντωνόπουλος. Ξέρετε πως είναι το ποδόσφαιρο, αν δεν δουλέψουν όλοι μαζί δεν μπορείς να κάνεις αποτέλεσμα. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα κατάφερε να βγει από αυτό το δύσκολο δρόμο που βρέθηκε. Αν και είπα και πρόσφατα ότι αστέρας και παραμονή δεν συνάδουν. Αστέρας είναι για περισσότερα πράγματα.
1: Εσείς τι θα κάνετε του χρόνου?
2: Αυτή τη στιγμή θέλω να ξεκουραστώ, αλήθεια σας το λέω, γιατί έχω κουραστεί και έχω πιεστεί και εγώ πάρα πολύ. Και θα δούμε. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στην ομάδα, είμαι ένα παιδί του Αστέρα, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μιας και μου δίνεται, έχω και την ευκαιρία, θέλω να πω και κάτι για την Κυριακή. Το γυναικείο τμήμα, το γυναικείο από το σφυρική ομάδα του Αστέρα δίνει ένα τελικό σε αυτό το γήπεδο. Σωστά. Ελπίζω να δώσαμε εμείς, να δείξαμε το δρόμο και για τα κορίτσια και να πάρουν και αυτές το κύπελο, να κλείσει μια δύσκολη χρονιά για τον Αστέρα. Με ένα κύπελο θα είναι ευχής έργο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης, να είστε καλά.

0: κατά συναισθήματα μετά το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς.
1: Σίγουρα έτσι πως πήγε το παιχνίδι. Σίγουρα και είναι και μια, θα έλεγα, το χαμένο πέναλτι είναι πραγματικά μια εικόνα του τι συνέβη φέτος. Εντάξει, νομίζω σημαντικό είναι πρέπει να ηρεμήσουμε, να γίνει μια σωστή αξιολόγηση από εκεί πέρα, να δούμε τι θα γίνει ανάλογα το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αλλά σίγουρα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Πιστεύω ότι τις στιγμές που παίξαμε με ένταση, με τέμπο, δημιουργήσαμε φάση, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχαμε διάρκεια και δεν είχαμε και αποτελεσματικότητα.
0: Ποια θα είναι η επόμενη μέρα λοιπόν, ο Πανετολικός, νέα χρονιά με το Γιάννη Αναστασίου, ή είναι λίγο νωρίς να το μιλήσουμε αυτό?
1: Αυτό νομίζω είναι λίγο νωρίς. Περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
12: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
11: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη? Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία? Και γιατί τα ακούω όλα επιδείο?
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticket services.

0: sound.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

δει. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής. Αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
6: Θέλετε κάτι άλλο.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί!
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Να μην τρως τίποτα.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν
7: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Κωστάκη, τι γίνεται?
12: Δεν σε βλέπω καλά.
11: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλάνο.

0: Πλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω.
1: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
0: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλιαφούσα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

Που δεν υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς. Πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί!
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί 2?
2: Επί 2.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρει στην πρίζα με όλους αγρήνει θηρίο.